0: στο βιογραφικό σου.
1: Χαλκίδα η πόλη σου. Σοκ FM. Σοκ FM. Η μουσική σου. Σοκ FM 104,8.

0: Χαλκίδας.
1: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Θα σου κάνω διάφορες ερωτήσεις. Mm. Αλλά δεν πρέπει να μου πεις ούτε ναι, ούτε όχι, ούτε δεν ξέρω. Δεν πρέπει να απαντήσεις με ναι, όχι, δεν ξέρω.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει, το έχουμε.
2: Ναι.
1: Μπράβο, έχασες.
2: Δεν ξεκινήσαμε ακόμα.
1: Ωραία. Είσαι έτοιμη?
2: Ναι.
1: Ρε φίλε. Μπορεί να ήταν η πρώτη ερώτηση. Δεν θα παίξουμε ποτέ.
2: Ευκαιρίζει, άμα ότι ξεκινάμε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσι, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Μαζευτείτε, θα παγγείλω.
2: Oh no.
1: Με κοίταξε στα μάτια και μου ήρθε μια βολή. Και γύρισα και σου πιάσα αμέσως την...
2: Πας καλά.
1: Καρδιά. Την είχα μέσα στα χέρια μου, ευαίσθητη πολύ. Και σένα σου σηκώθηκε, μωρό μου, το...
2: Ποιο?
1: Το αίσθημα αγάπης.
2: Πας καλά, ρε.
1: Άνοιξα την παλάμη μου και τίναξα μαλλί.
2: Ποιο μαλλί?
1: Και έγειρα, σου ρούφηξα, μωρό μου, το...
2: Ποιο?
1: Φιλί.
2: Ρε, είσαι καλά.
1: Μεγάλος είναι ο έρωτας.
2: Πώς
1: που έχω...
2: Πώς πάει αυτό το πείμα?
1: Στην ψυχή. Και ακόμα μεγαλύτερη με πνίγει...
2: Μην το πεις.
1: Η φυγή.
2: Ρε, είναι βλαμμένο το παιδί. Ρε, δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Ο κύριος Χρήστος.
1: Ναι, ναι, ο ίδιος, ναι.
2: Μαρίκα Λιραράκη ονομάζομαι. Θέλω να τυπώσω κάτι μπλουζάκια. Μπορείτε να μου βοηθήσετε?
1: Ναι, για πείτε μου,
2: τέλεια.
1: Τι θέλετε.
2: Εγώ ετοιμάζω ένα μπατσελορέτ. Και θέλουμε να τυπώσουμε μπλουζάκια. Έχουμε το μόριο του άντρα της κοπέλας που ετοιμάζεται να κάνει το μπατσελορέτ και τυπώνουμε.
1: Ναι, ναι, τυπώνουμε.
2: Ωραία.
1: Ναι.
2: Εμείς άμα σας στείλουμε το μόριο του σε JPEG, μπορείτε να μας το τυπώσετε?
1: Μπορούμε, ναι.
2: Ωραία. Εμείς θέλουμε γύρω στα 710 τέτοια μπλουζάκια.
1: 710 μπλουζάκια, κάνα ναι. Πόσα άτομα θα
2: είναι, είναι γνωστός ο συγκεκριμένος. Έχει εκπομπήσει το ραδιόφωνο και είμαστε πολλοί κόσμος που θα παρευρεθεί. Είναι μπατσελορέτ και για άντρες και για γυναίκες, οπότε θα το κάνουν μαζί.
1: Α, και θα φοράνε όλοι αυτό το μπλουζάκι, υπέροχα.
2: Μπράβο, ναι. Το συγκεκριμένο θέλετε να είναι κάπως το επεξεργασμένο, το του κυρίου αυτό το... το τέτοιο.
1: Συγγνώμη τώρα που γελάω.
2: Όχι, δεν πειράζει, καταλαβαίνω. Και εγώ γέλασα όταν μου ζήτησα να σας πάρω τηλέφωνο. Θέλετε να σας πω ποιανού είναι?
1: Τη φωτογραφία να τη δω. Ναι, ναι, γιατί όχι.
2: Ναι, είναι του Γιώργου Καρτελιά. Τον ξέρετε, είναι αυτός που κάνει τα βιντεάκια. Και το έχουμε βγάλει φωτογραφία.
1: Αμάν μωρέ τον άνθρωπο, τον βγάλετε φωτογραφία.
2: Τι τιμή έχει αυτό?
1: Αχ, μωρέ, να σας στείλω μια προσφορά τώρα. Να μου δώσετε ένα mail, να σας στείλω μια προσφορά.
2: Να σας δώσω λίγο το mail μου. mi.butchi@sokfm.gr.
3: Μήπως ρε Χρήστο, μπορείς να μου το μεγενθύνεις λίγο?
1: Όσο μεγάλο θέλετε.
0: Ξύπνα Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Sok FM 697-800-1048 και ξύπνησέ τους. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λέω εγώ?
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Sok FM 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ok!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μια τύπησα που λέτε στο εξωτερικό. Τι έκανε και εξοικονόμησε μέσα σε ένα χρόνο περίπου 16.000 ευρώ.
2: 16!
1: Τι έκανε για να μπορεί να εξοικονομήσει αυτά τα χρήματα, να μην τα χαλάει σούπερ μάρκετ, αλλά να τις μένουν μέσα. Έβγαινε ραντεβού με άντρες οι οποίοι τις πληρώναν το γεύμα.
2: Είναι πάνσοφη η κοπέλα, πανέξυπνη.
1: Και σου λέει, σήμερα θα βγω με τον Τάκη. Έτσι, θα με πάει κάπου να φάω, οπότε με χαλά.
2: Δεν πια και ο Τάκη τη δέχτηκε.
1: Δεν έβγαινε μόνο με τον Τάκη. Έβγαινε με το Μάκη, το Σάκη, το Γιωργάκη. Βγαίνοντας λέει με όλους αυτούς για ένα φαγητό, χωρίς να υπάρχει ερωτική περίπτυξη κτλ.
2: Σίγουρα.
1: Και... αυτό είναι δικό της τώρα θέμα.
2: Πόσα ραντεβού θα βγει και με το Μάκη, ας πούμε, πριν να δε πει ο Μάκης, άντε κούκλα μου.
1: Δεν θα βγαίνει και 3-4.
2: Έχεις δίκιο, στα 4 είναι καλά.
1: Καλά δεν είναι.
2: Να μην πέσεις, έχεις δίκιο. Άρα
1: η άλλη από το πρώτο την πάταγε.
2: Γιώργο, θα σε χτυπήσω ρε εσύ Γιώργο, δεν μπορώ.
1: Και μυστική την παίρνει.
2: Γιώργο, θα σε χτυπήσω ρε.
0: Γιώργος και Μαρία, το Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο καταπολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

λαλαλα. Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στην μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι νύχτα, παιδιά. Βράδυ στην πιάτσα το ταξί. Να σου ένα ταξιτζή περιμένει. Μπα και ήρθε και κανένα πελάτη. Ξαφνικά εκεί που περιμένει ο ταξιτζή, κάει μια γυναικάρα. Ένα μάνουλο. Αλλά τελείως γυμνή και μπαίνει μέσα στο ταξί. Δέει στο ταξιτζή, πήγαινε με σύνταγμα. Ξεκινάει ο ταξιτζή και την κοιτάει το καθρεφτάκι από πάνω μέχρι κάτω. Από πάνω μέχρι κάτω. Την κοζάρει να δει τι γίνεται. Μετά από κάνα πεντάλεπτο, του λέει κοπέλα, τι έγινε, φιλαράκο, του λέει. Δεν έχει ξαναδεί γυναίκα γυμνή. Εννοείται, λέει ο ταξιτζή, εννοείται. Πάρα πολλέ φορέ έχω δει γυναίκα γυμνή. Πορτοφόλι δεν βλέπω και ανησυχώ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Αλιμπινίσης, hey!
4: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και υπάρχουν δύο είδη γυναικών στον πλανήτη.
2: Το σκέφτηκα. Είναι οι γλυκούλιδες.
1: Οι γλυκούλικες.
2: Και οι γλυκούλικες.
1: Μάλιστα.
2: Αρνητικό δεν μπορείς να βρεις, να πεις.
1: Όχι, όχι, δεν έχω κάτι αρνητικό. Υπάρχουν, λέει, δύο είδη στον πλανήτη από γυναίκες. Το ένα είναι οι γυναίκες οι οποίες τσεκάρουν πάντα το κινητό του συντρόφου τους.
2: Α, ωραία, εντάξει, δεκτό.
1: Το άλλο έχει πεθάνει.
2: Δεν το κατάλαβα να σας πω την αλήθεια.
0: Γιώργος και Μαρία, Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που

0: πήραμε από τον Αλμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Ξέρετε γιατί το 80% των παντρεμένων ανδρών δεν μπορεί να τον πάρει ο ύπνος μετά το σεξ?
3: Γιατί?
2: Εδώ σας θέλω.
3: Έρευνα είναι τώρα ή?
2: Ερευνάρα. 2026, χθες βγήκε σπορταράι. Εδώ. Ακού.
3: Τι είναι, ρέγκα?
2: Σπορταράι. Βγήκε μια έρευνα. Λοιπόν, το οποίο λέει το 80% των ανδρών, των παντρεμένων, δεν μπορεί να τους πάρει ο ύπνος μετά το σεξ.
3: Ποιος?
2: Γιατί πρέπει να οδηγήσει να πάει σπίτι.
3: Γιώργο. Έλα ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8. Αλυμπινή!

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Με το Β' θα παίξω.
2: Με το Β'.
3: Το έπαθαν όλοι όταν ήταν τον Τιτανικό. Το κάνει ένα λιοντάρι.
1: Βρυχάτε.
3: Πάνε πολύ πίσω από αυτό για μπαλαμούτι.
1: Βρυσάκι.
3: Είναι στρογγυλό και σου αρέσει να το βάζεις, να βάζεις το δάχτυλό σου μέσα.
1: Στη βρύση.
3: Είναι μεγάλη και τριχωτή.
1: Ένα βόδι.
3: Έλα ρε Μαρία, τι να κάνω ρε Μαρία.
1: Είναι μεγάλο και τριχωτό.
3: Η βούρτσα.
1: Ποια βούρτσα ρε Γιώργο.
3: Ποια βούρτσα.
1: Γιατί γελάς, δεν
3: καταλαβαίνω. Γιατί δεν έχετε δει, πόσο είναι, τόσο είναι η βούρτσα.
1: Είναι μεγάλη και τριχωτή η βούρτσα.
3: Δηλαδή συγγνώμη, 17 πόντι τι μικρό.
4: Με κλέβεις.
3: Δεν ήξερα ότι για σένα το 17 πόντι είναι μικρό.
1: Γιώργο, να μου κάνεις τη χάρη αγόρι μου.
3: Εγώ.
1: Δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
5: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
5: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 22620 59 925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
6: Πού πάμε μετά?
7: Στείλε location.
6: Red Rose Cafe.
7: Κρέπα.
6: Ναι.
7: Μπέργκερ.
6: Εννοείται.
7: Και μετά story.
6: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
7: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 7. Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: Now, ladies and gentlemen.
1: Είστε έτοιμοι!
2: Ναι! Πάμε!
3: Είμαστε ζωντανά!
4: Από τη γέφυρα του Ευρύπου.
1: Η Χαλκίδα!
4: Και σε όλο το πλανήτη.
5: Η Γιώργος και Μαρία.
4: Η Γιώργος και Μαρία.
1: Το νούμερο ένα πρωινό!
6: Πάω πάρα πολύ, είστε και γαμπτά παιδιά.
7: Ο καλύτερος τρόπος να ξεπρέσεις για να πας στη δουλειά σου.
1: Δυστυχώς σας ακούω.
8: Πέρα από την πλάκα, να σε ρωτήσω κάτι.
7: Ό,τι θες.
8: Πάχινα, τι πιστεύεις?
9: Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα παντοκράτο.
8: Δεν μπορώ ρε παιδιά, δεν μπορώ, σας παρακαλώ πρόεδρε. Είναι τόσο νωρίς για αυτά που τραβάω.
10: Μ' αρέσει το κέφι σας, τρελαίνομαι να σας ακούω.
11: Ακούω τα ανέκδοτα του Γιώργου για να πάει καλά η μέρα.
10: Είναι λίγο κρύα τα ανέκδοτα του.
12: Ποιος περιστάσεις ο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένας.
13: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου ringtone.
14: Είναι η καλύτερη παρέα στο πρωινό μου, παιδιά, πραγματικά.
1: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
13: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
4: Γιώργος και Μαρία.
5: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρου στην Ελλάδα.
14: Κρήτη.
6: Είμαι από την Κάρη.
14: Θεσσαλονίκη.
6: Ιωάννη.
14: Καβάλα.
6: Είμαι από την Κρήτη.
14: Σοφάλος Καρδίτσας.
6: Προεδρία.
4: Από το ανώπρο της Γερμανίας.
6: Το συνεφιασμένο Μόναχο.
7: Από Ρόδο.
11: Από την όμορφη Καστοριά.
4: Στο καφέ Morning Show.
13: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
6: Η γριά κοντά έχει το ζυμί.

0: ακόμα. Πρέπει να ταΐσει τον σύντροφό σου για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πισπυρίκος. Προβατίνα, παιδιά.
1: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη, ξέρει κανένας?
0: Έχεις προβλήματα, ε.
2: Το μικρόφωνο μόλι.

0: έχω και όρεξη σήμερα.
1: Ναι, γιατί τι έγινε, τι έπαθες.
0: Καλέ, πονάω.
1: Σαν μέρα έχεις όρεξη.
0: Σήμερα.
1: Γιατί, τι έγινε.
0: Εδώ, τι είναι τώρα. Αδένας είναι, εμείς είναι.
1: Το γυμναστήριο φταίει και το ξύλο που έχεις φάει.
0: Δεν πήγα χθες.
1: Γιατί, δεν πήγες προχθές.
0: Πήγα.
1: Γιατί την επόμενη μέρα σε πιάνει.
0: Ναι, αλλά πιάστηκα άσχημα τώρα. Αυτό εδώ πέρα είναι πιάσιμο. Έχει κάνει λίγο έτσι όπως είναι η πλατούλα μου. Ωραία θεσπέσια αφροδιτησένια.
1: Τι είναι.
0: Τη Αφροδίτη, παιδί μου, η ομοπλάτη. Μπράβο, τη θεά.
1: Σαν μοσχαροκεφαλή ακούστηκε αυτό. Κόψε μου λίγο ομοπλάτη, αδελφέ.
0: Πιασμένη ομοπλάτη την πουλάμε. Κάποιο να με ξεβιδώσει χρειάζεται. Να πατήσει λίγο με εδώ με τον αγκώνα του, να μου πατήσει εδώ ακριβώ την ομοπλάτη.
1: Πατήσω εγώ, να δει. Να σου να σε πατήσω εγώ, να σε βάλω κάτω.
0: Πάτησε βασιλικούλε, αισθάνθηκα για λίγο καλά.
1: Βασιλική τώρα 30 κιλά, κορίτσι, τι να σου κάνει.
0: 30 κιλά.
1: Τι να σου κάνει τώρα η Βασιλική. Πάτη
0: να λίγο 32.
1: Ωραία, 32 κιλά, ωραία, τι να σου κάνει.
0: Βασιλική, νομίζω ότι όλη την εκπομπή να την περάσεις με τον αγκώνα σου εδώ στον ώμο μου.
1: Ναι, άλλη όρεξη δεν έχει η Βασιλική, κάτι να κάθεται εκεί. Άκου λίγο.
0: Εγώ θα τη βοηθούσα.
1: Έβαλες κάτι.
0: Τώρα το έπαθα, τώρα που σηκώθηκα πριν από μία ώρα.
1: Έκανες.
0: Δεν έκανα σεξ.
1: Απότομη κίνηση.
0: Τι πορώνει.
1: Όχι εγώ, γιατί να πω πρωί-πρωί αυτό το πράγμα.
0: Έλα μου ντε.
1: Υπομονή, Μαρία μου, θα περάσει. Θα πας γυμναστήριο σήμερα.
0: Δεν θα πάω. Δεν προλαβαίνω.
1: Για να σε βοηθήσει να ξεπιαστεί.
0: Δεν προλαβαίνω σήμερα.
1: Πήγαινε το βράδυ, αργάμιση.
0: Δεν μπορώ.
1: Γιατί.
0: Δεν θα γίνω εγώ χίλια κομμάτια για να προλάβω να τα κάνω όλα.
1: Σιγά. Σιγά.
0: Όχι. Σήμερα θα γυρίσω από την Αθήνα που έχουμε δουλειά και. Έμπλαστρο.
1: Όχι, ρε, το άλλο. Τις αλυφές τη.
0: Βολταρέν.
1: Βολταρέν, όλες αυτές τις
0: αλυφές. Θα πάρω, βάλω. Έχεις δίκιο. Πάτα λίγο τραγούδι να πάω να βάλω.
1: Ωραία. Παιδιά, καλημέρα. 6, 9, 7, 800 και 148. Ξέρω αν έχετε κανένα καλό γιατροσόφι για το πιάσιμο να μας στείλετε.
0: Ναι, γιατί ένα νομίζω... καλό μασάζ. Ας πούμε από έναν άνθρωπο δικό μας.
1: Γιατί νομίζω ότι δεν κάνω μασάζ και. Ούτε καν, άσε με.
0: Πάτα με απλά λίγο,
1: δεν θέλω.
0: Δεν θέλω να μου κάνεις μασάζ. Αισθησιακό.
1: Βασιλική, πάρε το κινητό. Κέλα. Παιδιά, θα δείτε σε λίγο.
0: Τι λες.
1: Θα σε πατήσω τώρα.
0: Πας καλά, ρε. Σάπλωσε.

0: μείνει τίποτα.
1: Έλα, έκατσα και βρήκα γιατρο σόφια.
0: Τι?
1: Θα βάλεις σπαθόλαδο.
0: Σπαθόλαδο δεν
1: ναι.
0: έχω.
1: Ή βαλσαμέλαιο.
0: Καστορέλαιο. Αυτό
1: 20-40 βάλε. Λάδι μηχανής λέει βοηθάει. Α, ή γράσο. Ή λάδι άρνικας. Βοηθάνε
0: έχω.
1: Πάρα πολύ αυτά για τα. Δεν σου κάτω τώρα.
0: Έχει κάποιο το σπίτι του να μα φέρει, είμαστε δίπλα.
1: Πήγαινε το μεσημέρι και πάρε.
0: Ποιο μεσημέρι, δεν πρωί... θα αντέξω ένα τετράωρο έτσι.
1: Ωραία, εγώ σου λέω τι λένε εδώ οι δικοί.
0: Πιστεύω ότι μπορεί και τρίψ... να περνάω κάτι άλλο γιατί έχει αρχίσει και μου βιάζει.
1: Σκόρδο, έχει σπίτι.
0: Σκελίδες.
1: Ναι, σκελίδες.
0: Σουφλωτισμένο.
1: Ναι, θα το πολτοποιήσει το γοδοχέρι.
0: Περιμένω το έχω.
1: Τέλεια. Σκόρδο με σκόρδο.
0: Θα έρθω στο γραφείο εδώ με σκόρδο.
1: Τι να κάνω εγώ τώρα. Έτσι λένε εδώ τα γιατροσόφια της γιαγιάς. Λέει βάλτε αυτά τα λάδια και τα σκόρδα να. Και θα βοηθήσει πάρα πολύ να απορροφήσει τον πόδο.
0: Κάτι, ποιος έχει μια κρέμα γρήγορα γρήγορα να μου φέρει. Ένα έμπλαστρο, ένα λέον.
1: Ένα νουροφέν. Αφού τα λέμε που τα λέμε. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Τόσο νωρίς?
1: Γιατί?
0: Σίγουρα θέλεις.
1: Γιατί δεν σε καθόλου να καθόλου όλη την ώρα για τον πόνο σου. Έγινε κάτι άλλο?
0: Πολλά θα μπορούσα να σου πω, αλλά δεν πειράζει. Ο Πελάγιος και η Πελαγία, χρόνια σας πολλά, ρε παιδιά.
1: Χρόνια πολλά, ρε παιδιά, και σε εσένα που έχεις γενέθλια σήμερα. Έχεις γενέθλια με τον Μπρούνο Μάρς, με τον Κωνσταντίνο τον Κουφό, Νίκ Κάνον και Ούρσουλα φον Ντενγκλέιν.
0: Τι είναι όλοι αυτοί?
1: Έλα τώρα, μπράβο, μπράβο. Χρόνια πολλά, παιδιά.
0: Αυτή είναι η Γερμανίδα. Μας έκανε κάτι με το δούνο του.
1: Σαν σήμερα το 2000, ο Μίκαλ Σουμάχερ νικά στο Grand Prix τη Φόρμουλα 1. Τι θες, ρε πουλάκι μου, αυτή η ζωή
0: μου.
1: Να την γκουγκλάρεις, εντάξει. Κάθε λίγο και λιγάκι.
0: Μπορεί να έχει και άλλος απορία.
1: Όποιος έχει απορία, να στείλει. Εσύ μόνο απορίες έχεις. Σε λίγο θα μας ρωτήσεις και ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
0: Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Κουφός?
1: Δεν μπορώ. Διεθνή ημέρα ποδιατρικής.
0: Έλα, προχωρά.
1: Διεθνή ημέρα ποδιατρικής σήμερα. Παγκόσμια ημέρα όρασης κατά της τύφλωσης. Παγκόσμια ημέρα χταποδιού. Τι ωραίο.
0: Πώς κάνει ένα χταπόδι?
1: Ξυδάτο και όλα τέλειο. Τι πως κάνει?
0: Κάνει ήχους το χταπόδι.
1: Γιατί δεν κάνει, είχαμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα έχεις ακούσει.
1: Ναι.
0: Τι ήχο κάνει? Δεν κάνει έτσι. Με κοροϊδεύει.
1: Έχεις ακούσει και ξέρεις.
0: Όχι.
1: Ε τότε.
0: Αλλά δεν θέλω να μου πεις την αλήθεια.
1: Υπάρχει άλλος ένας ήχος που κάνει το χταπόδι.
0: Ποιος? Ποιος ήχος είναι αυτός?
1: Της σκάρας που τώρα τον γυρνάνε.
0: Δεν μπορώ. Δεν μπορώ σήμερα.
1: Ξυδάτο ή ψητό?
0: Ποιο? Α, το χταπόδι.
1: Το χταπόδι λέμε. Όσο το χτυπάς απλώνει. Μην πω όλη την παροιμία. Μην την πω.
0: Με αυτό μακαρονάκι.
1: Παγκόσμια ημέρα διανομέα εφημερίδας, ημέρα δυσλεξίας και παγκόσμια ημέρα off-road. Επίσης αγαπημένη σου μέρα σήμερα.
0: Γιατί?
1: Είναι η μέρα του βιβλίου του Harry Potter.
0: Να διαβάσουμε ένα ωραίο κεφάλαιο από κάποιο.
1: Παίζουμε εσύ τώρα ένα λόγο να διαβάσω Harry Potter.
0: Γιατί είναι καταπληκτικό βιβλίο.
1: Επειδή μου λέει για αυτού που έχουν γενέθλια σήμερα, παίζουμε ένα λόγο να κάτσω εγώ να διαβάζω Harry Potter, μια επιστημονική φαντασία η οποία δεν προσφέρει τίποτα και εγώ θα θέλω να γίνω μάγο. Εγώ θα θέλω να γίνω μάγο.
0: Εγώ ακόμα περιμένω το γράμμα μου, δεν έχει έρθει, με ξεχάσανε.
1: Ναι, δεν έχει πάρει κουκουβάγια.
0: Δεν έχει έρθει το γραμματάκι μου, περιμένω πόσα χρόνια. Πια πηγαίνουμε 25ετία.
1: Έβλεπε το Harry Potter, έβγαζε το στραβό ραβδί και.
0: Αβάντα και ταύρο!
1: Ορίστε.
0: Σε σκότωσα. Σε σκότωσα.
1: Τι είπες, τι είπες, τι είπες.
0: Τόσο σκόμα.
1: Ναι, μωρή, τι είπε.
0: Σου έριξα απίστευτη η κατάρα.
1: Άντε ρε.
0: Ναι.
1: Πώς το είπες?
0: Να βάλω και το βρω.
1: Πώς σου φύγει το μάτ. Είναι άλλο.
0: Δεν μπορώ. Γιατί κάνω μαζί κατάβρα. Και σήμερα.
1: Εξαφάνισε.
0: Άμπρα κατάμπρα, παιδιά λέει.
1: Γιατί τι λέγανε οι μάγοι?
0: Αυτό το είπε η Σαμπρίνα, νομίζω κιόλας. Άμπρα κατάμπρα.
1: Μάλιστα, 697-800-1048 τα μηνύματά σου στο Viber, τις δικές σου καλημέρες. Εσύ πώς ξύπνησες σήμερα, με τι διάθεση ξύπνησες? 697-800-1048 τα μηνύματάκια στο Viber, να μας πεις ακριβώς πώς ξύπνησες σήμερα, με τι διάθεση σηκώθηκες.
0: Άμα είστε χάλια, στείλτε μια καρδούλα. Όλα τα υπόλοιπα γράφτε το κανονικά. Αλλά στην καρδούλα καταλαβαίνω εγώ τα πάντα. Πονεμένα μου πλάσματα.
1: Δεν σας ζω ρε φίλε, πρωί.
0: Εγώ...

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυπινή.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
5: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λακταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
6: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινήσεις πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
8: Γιώργος και Μαρία.

0: λαλαλα.
1: Για να το λαλήσουμε, παιδιά, παίζω και εγώ μαζί σας. Δεν έχω ιδέα το σημερινό μας λαλαλα. Ένα τραγούδι πολύ γνωστό σε ρυθμούς λαλαλα. Καλούμαστε να το ανακαλύψουμε αλλά και να το τραγουδήσουμε με την υπέροχη φωνή μας. Ένα, δύο, τρία και.
2: Λαλαλα.

0: Αλλά, αλλά, Γιώργο, Γιώργο.
1: Πώς και τα βρίσκεις, ήθελα να ξέρω αυτά τα τραγούδια. Ποιος είναι έτοιμος να τραγουδήσει το σημερινό μας λαλαλα. 2, 10, 300 και 104, 8.

0: να δούμε ποιος είναι έτοιμος να τραγουδήσει το σημερινό μας λα λα λα. 2-10-300-104-8. 1, 2, 3 και...
1: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα. Ισχύει.
0: Καλημέρα, Λευτέρη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα, αδελφέ μου, πες τώρα, αδελφέ μου. Έτσι, μπράβο. Καθαρίσε, πάμε. 1, 2, 3 και...
2: Το ξέρα μια μέρα πως θα έρθεις και τις τρέλες σου θα βαρεθείς. Μη μου ξαναφύγεις πια, μάγκα μου, μείνε με στην αγκαλιά.
1: Έλα ρε μάγκα!
0: Σε ποιο κουτούκι τραγουδάς να έρθουμε?
2: Μόνο εσείς με αγαπάτε, κανένας άλλος.
1: Όχι, όχι, σε αγαπάει πολύ κόσμο.
0: Τι λες τώρα, ε?
1: Ναι, εδώ όλοι οι ακροατές αγαπάνε.
0: Λευτέρη, σε περιμένουμε πώς και πώς να δώσεις λίγο πόνο, ρε αδελφέ. Πάμε, πάμε λίγο, πάμε.

0: καλιά.
1: Η λατέρνα συνεχίζεται. Να σου κάνω κι εγώ μια πρόταση για λαλαλα, άμα θες τις επόμενες μέρες, ρε Μαράκι.
2: Παρακαλώ, αν μπορώ.
1: Τα ματοκλάδα σου λαμπονέρα. Σαν τα λουλούδα του γκάμπο.
2: Δεν χρειάζεται, το είπες εσύ καταπληκτικά.
1: Εγώ το λέω κανονικά. Σε λαλαλά δεν ξέρω πώς είναι. Τις δικές σας προτάσεις για λαλαλά, παιδιά, στο 697-800-1048. Ολοκένουργια τραγούδια, ξέρετε.
2: Γιώργο!

0: στο Cafe Morning Show, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Προ-Παρασκευή.
1: Επιτέλους ήρθε, ναι, νιώθω ότι δεν θα τελειώσει ποτέ αυτή η εβδομάδα, ρε παιδιά.
0: Να είναι καλά και ο φίλος ο Πέτρος που ήρθε και σου φέρει την αληφούλα.
1: Πέτρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζουζουνάκι μου, καλό. Πόσο καλούς ακροατές έχουμε, Θεέ μου. Μου έφερε κρεμούλα άρνικα. Μου είπε κάποιος να μου το απλώσει.
0: Εμένα μια μπισκοτόκρεμα δεν μου έφερες από το γιο σου.
1: Σύναγε, τι μπισκοτόκρεμα. Ζήτησες από κάποιον να σου φέρει μπισκοτόκρεμα.
0: Κρέμα, εσένα, κρέμα. Ο καθένας όποιον βολεύει.
1: Ευχαριστώ. Τώρα ένα έμπλαστρο θέλω κάποιος.
0: Να πάω να πάρεις, Μαρή.
1: Δεν προλαβαίνω. Να πάρω μετά.
0: Να βάλω 7 τραγούδια σε σειρά.
1: Τώρα. 7 τραγούδια στη σειρά χωρίς διαφημίσεις μόνο και εσάς.
0: Χωρίς διακοπή. Λοιπόν, να κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα, επειδή δεν το έχω παρακολουθήσει 100% το θέμα και γίνεται ένας κακός χαμός. Είχαμε για τη συναυλία της Βύσης στο ΆΚΑ, έτσι, σωστά.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Βγήκαν οι μισοί και λένε ότι ήταν σατανίστρια και έδινε σύμβολα και έδινε τη Παναγία στα μάτια μέσα από τη συναυλία.
1: Αυτό ήταν παλιά.
0: Την παλιά, πριν τρεις μέρες. Τώρα ξαφνικά σκάει ο Καρβέλας από κανάλι σε κανάλι, από συνέντευξη σε συνέντευξη. Γιατί?
1: Περίμενε, βγήκε ο Καρβέλας σε συνέντευξη. Μόνο ο γραπτός δεν το έκανε.
0: Όχι.
1: Βγήκε και σε συνέντευξη.
0: Α, κάπου τον είδα σε συνέντευξη.
1: Όχι, παλιά είναι αυτή. Παλιά είναι αυτή που είδε.
0: Την παίζαν τώρα.
1: Προηγούμενη εβδομάδα ήταν, πριν βγάλει το.
0: Α, και την παίζαν τώρα. Α, καλά, εντάξει.
1: Ναι, όχι, όχι, να πούμε αυτά που έγιναν.
0: Ο Καρβέλας τι πρόβλημα έχει?
1: Βασιλική, πες τα μας εσύ που τα έχεις παρακολουθήσει.
2: Επειδή έχω δει πολύ στο θέμα.
0: Ναι.
2: Έχει βγει ο Καρβέλας μετά την συναυλία με ένα δελτίο τύπου 4 σελίδων σε Instagram Story.
0: Πού καταντήσαμε σε Instagram Story.
2: Η Βύση δεν τον πλήρωσε τα 300 χιλιάρικα που ήταν να πάρει.
0: Γιατί?
2: Όπως παίρνει σε κάθε συναυλία τη.
0: 300 χιλιάρικα.
2: Ναι, σαν δημιουργό των τραγουδιών.
0: Ναι, αλλά αν δεν τα έλεγε η Βύση θα ήταν δημιουργή τα τραγουδιά. Δεν το
1: σκέφτηκα. Ναι, αλλά αν δεν τα έγραφε στη Βύση δεν θα έκανε μάλλον και την καριέρα.
0: Τέλο πάντων, έχουν μια κολεγιά περίεργη μεταξύ του. Τόσα 300 χιλιάρικα πάρει από το φίλο.
1: Καλά σου κάνει. Ποιο φίλο, ρε φίλε, και αυτό πώ θα ζήσει δηλαδή.
0: Κάτσε μόρι. Όλε οι πρώην του Καρβέλα κολλητέ με τη Βύση έχουν γίνει. Ποιο άλλο το κάνει αυτό.
1: Και τι σχέση αυτό τώρα, για πε.
2: Τέλος πάντων, και ότι οι θέσεις που είχαν εξ αρχής εκείνος και οι καλεσμένοι του.
1: Αλλά τους απαγορεύσανε, βέβαια.
2: Ναι. Και γι' αυτό το λόγο δεν πήγε και ότι θεώρησε το εισιτήριο ήταν ακριβό. Και μετά
1: το εισιτήριο των υπολείπων. Όχι, όχι, όχι. Το εισιτήριο των υπολείπων λέει: εγώ οι συναυλίες μου θέλω να έχουν διαθεσιμότητα για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για αυτό που έχει να το πληρώσει. Και αυτό νομίζω ήταν.
0: Καλά, α κάνει συναυλία αυτό και τη βάλει τσάμπα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Η Βύση έκανε και θέλει τόσο. Συγγνώμη, ο καθένας δεν θέλει. Ας κάνει και αυτός μια συναυλία και συμβάλλει δωρεάν για το κοινό.
1: Πρέπει να μπορεί και ο συνθέτης να λέει το ναι του. Αυτός είναι λίγο πιο του λέει.
0: Το ρωτήσανε. Ερώτηση κάνω.
2: Γιατί κάθε χρόνο έλεγε την γνώμη του.
1: Ναι, και στο Καλλιμάρμαρο λέει. Είχαν ερωτήσει και είχαμε
0: και
1: μαζί σύμπραξη.
0: Τώρα δεν σε ρωτήσανε, ρε Νίκο, τι να κάνουμε τώρα.
1: Και ναι, τι έγινε μετά.
2: Μετά βγήκε η Άννα Βύση την ίδια μέρα.
0: Ναι.
2: Και έβγαλε και εκείνη ένα δελτίο τύπου στο οποίο.
0: Στο Instagram Story.
1: Όχι.
2: Όχι, δεν ήταν
1: κανονικό.
2: Στο οποίο κατηγορεί ότι ο Νίκος Καρβέλας ζήτησε 1,5 εκατομμύριο πριν την έναρξη της συναυλίας.
0: Και 1,5 μετά.
2: Ότι δεν είπε ποτέ τίποτα για την τιμή των εισιτηρίων.
1: Ναι.
2: Και ότι απείλησε ότι θα σταματήσει τη διεξαγωγή της συναυλίας εάν δεν πληρωθεί. Και έκλεισε με ένα. Με ένα στίχο πάνω τραγούδι, θα πάμε κόντρο και όπου βγει. Και ό,τι καταλάβαμε.
0: Και ό,τι καταλάβαμε.
1: Εμείς θα συνεχίσουμε με το. Εμείς δεν μπορεί να χωρίσουμε.
0: Χωρίσαν ήδη. Τα λεφτά, φέρανε τη ρήξη στο ζευγάρι.
1: Παιδιά, δηλαδή,
0: αυτό το ζευγάρι, χρόνια ρε παιδί μου. Μία μαζί, μία χώρια. Έχει Βύση, έχει γνωρίσει όλους τους πρώην της πρώην του Καρβέλα.
1: Σουηδία, ωραία. Και ο Καρβέλας θα έχει γνωρίσει όλους τους πρώην της Βύση. Δεν ήταν εκεί το θέμα.
0: Δεν
1: το θέμα ποιο είναι. Ότι εν έτη 2026 είδαμε και τον απόλυτο χωρισμό. Δηλαδή ο χωρισμός αυτός ο επαγγελματικός με εμένα με βάρισε κάπω στην καρδιά μου.
0: Περιμέντε, έρχεται συναυλία Βύση Καρβέλας. Εγώ αυτό σας λέω.
1: Έτοιμο μου χρήτσα, δεν την μπορώ καθόλου.
0: Όλα γίνονται.
1: Όλα γίνονται για το διαφημιστικό για να αγοράσουμε όλοι εισιτήρια. Τι λες, μωρό Γιώργο, πας καλά.
0: Και θα είναι το μισό γήπεδο, θα είναι τσάμπα Καρβέλας. Όλοι με άσπρο μαλλί και μαλλί της γριάς και τα υπόλοιπα θα είναι.
1: Γιώργο, δεν σε μπορώ καθόλου.
0: Καλά, εδώ είμαστε. Αν ανακοινωθεί καμιά περίεργη συναυλία Βύση Καρβέλας, σε μένα μην μου πείτε. Τα είδες, τα είδες. Θα πω, τα έλεγα.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
2: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τίνιακος. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελιχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
8: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
9: Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και έρχεται ο καφές. Ένα τάκ και σερβίρεται το σνακ και η διάθεση. Χαλκής Paddle Club στον Μύτικα Χαλκίδας. Χαλκής Paddle Club. Και το παιχνίδι μπορεί να περιμένει.
10: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα πόδι.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 8.
7: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, δοκάρια και σίδερα μπετού. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.
6: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και πάμε σήμερα τη βολτίτσα μας στην κλασική, στο τρελό περίπτερο που θα βρούμε πάρα πολλές προσφορές, θα βρούμε τα σνακ μας, θα βρούμε πραγματάκια έτσι με τυχεροσακούλες για να πάρουμε δωράκι για το παιδί μας, για τον άντρα μας και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Το τρελό περίπτερο το έχει, αλλά υπάρχει και η προσφορά στα κρουασάν μόλτο με όλες τις γεύσεις με μόλις 1 ευρώ. Και πολλές άλλες προσφορές θα βρείτε στο τρελό περίπτερο, στη πιάτσα των ταξί, στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας. Και φυσικά έχουμε και στην παραλία της Νέας Αρτάκης τρελό περίπτερο. 24 ώρες το 24ωρο είναι ανοιχτό και σας περιμένει.
2: Για να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό, παιδιά. Πολύ πούση και πάχνη θα πέσει. Πολύ πούση μιλάμε από αύριο με 28 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα πάμε, παιδιά, ένα 27 με αρκετή συννεφιά. Όχι συννεφιά, είναι αυτή η πάχνη το πρωί, ρε παιδί μου, το πούση που βγάζει η ατμόσφαιρα και νιώθεις ότι είναι μια ομίχλη περίεργη. Παρ' όλα αυτά έτσι θα πάει όλη η εβδομάδα μέχρι την Κυριακή.
1: Είναι ομίχλη το πρωί.
2: Δεν μιλάμε, δεν μπορώ να δεις τη μύτη σου.
1: Α.
2: Και δεν μιλάμε για εδώ, μιλάμε όταν είσαι πιο κοντά στην υψηλή γέφυρα.
1: Α, γιατί
2: κοντά,
1: είναι υψηλή.
2: Πιο κοντά στη θάλασσα.
1: Α, επειδή είμαστε στη θάλασσα, οκ. Okay.
2: Λοιπόν, παρόλα αυτά σήμερα 27, αύριο 28 και άνοδες θερμοκρασίες για την πόλη της Χαλκίδας. Η Αθήνα μία από τα ίδια. 27 σήμερα και αύριο 28-29 άνοδο θερμοκρασίες. Παρόλο με μετεωρολόγοι που λένε ότι έρχεται κακοκαιρία.
1: Ναι.
2: Αλλά παρόλα αυτά δεν θα σκάσει σε εμάς. Πάμε μια βόλτα Θεσσαλονίκη που ίσως δει κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο. Σήμερα έχει ένα 25-26 με διαστήματα ηλιοφάνειας.
1: Ωραία. Λοιπόν, είναι πολύ καλή στιγμή για να τακτοποιήσουμε σήμερα εκκρεμότητες, δουλειές, οικονομικά και καθημερινές υποχρεώσεις. Παρόλα αυτά δεν είναι ιδανική ημέρα για να ξεκινήσουμε κάτι εντελώς καινούριο. Τα πιο επηρεασμένα αρνητικά ζώδια είναι κρυοί, σκορπιοί, λέοντες και ιχθύες.
0: Σοκ FM 104,8. Σήμα.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο. Του Shock FM Morning Show.
1: Στο 2-10-300-1048, μόλις καταλάβεις το ζώδιο που πηδάμε και σήμερα. 2-10-300-1048, διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια σε περιμένουν. Να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις. Και έχουμε ταινιάρες, έχουμε Spider-Man, έχουμε και Resident Evil. Οπότε μπορεί να δείτε όποια ταινία θέλετε. Να πάμε και το βράδυ, να τη δούμε σερί. Ένα μετά το άλλο. Γελάτε για τα αγγλικά μου, Δεν τρέπεστε λίγο.
2: Δεν είπαμε τίποτα.
1: Resident Evil. Resident Evil.
2: Ποιο?
1: Resident Evil. 2-10-300-1048.
2: Ανάθεμα αν κατάλαβε κανένας την ταινία λες.
1: Αυτό με τα ζόμπι ρε παιδί μου.
2: Εγώ και ρε. Είναι πολύ καλή μέρα για να δουλέψεις συγκεντρωμένα πάνω σε επαγγελματικούς στόχους, οικονομικές υποχρεώσεις και σχέδια που χρειάζονται συνέπεια και όχι βιασύνη. Η μέρα σου 1-7. Λιονταράκια μου, έχεις αρκετή ενέργεια για να προχωρήσεις δουλειές και σχέδια, όμως χρειάζεται να αποφύγεις την ανάγκη να αποδείξεις ότι εσύ έχεις πάντα τη σωστή λύση. Η μέρα μας 1-7. Ψαράκια, η μέρα μπορεί να σε κάνει πιο ευαισθητούλη στις διαθέσεις των άλλων και να σε βάλει να σκέφτεσαι περισσότερο μία σχέση ή μία κατάσταση που δεν έχει ξεκαθαρίσει. Η μέρα σου 1-7. Ταύρε, μπορείς να κάνεις σημαντική πρόοδος οικονομικά και επαγγελματικά θέματα, ιδιαίτερα αν οργανώσεις σωστά τις προτεραιότητές σου και δεν αφήσεις μικρές λεπτομέρειες να σε αποσπάσουν. Η μέρα σου 1-7. Σκόρπιε, έχεις ανάδρομη Αφροδίτη πάνω σου και η μέρα σε βάζει σε διαδικασία επανεξέταση σχέσεων, συναισθημάτων και οικονομικών επιλογών. Η μέρα σου 1-7. Κρύε, η μέρα σε βοηθά να προχωρήσεις πρακτικά θέματα και να κλείσει εκκρεμότητες που σε έχουν κουράσει, αρκεί να κινηθείς βήμα-βήμα και χωρίς βιασύνη. Η μέρα σου 1-7. Παρθένε, η σελήνη στο ζώδιο σε βοηθά να βάλεις τάξη και να οργανώσεις τη μέρα σου και να αισθανθείς ότι επιτέλους έχεις τον έλεγχο σε πράγματα που είχαν αρχίσει να σε πιέζουν. Η μέρα σου όχι, 7-9. Ζήγε, η μέρα σε βοηθά να αναζητήσεις ισορροπία, αλλά θα καταλάβεις ποια σχέση ή κατάσταση χρειάζεται πιο ξεκάθαρα όρια. Σήμερα η μέρα σου 1-8. Υδροχόε, μπορείς να βρεις μια πιο έξυπνη και πρακτική λύση σε ένα θέμα που σε απασχολεί, ιδιαίτερα αν σταματήσεις να το κοιτάς μόνο από τη δική σου πλευρά. Η μέρα σου 1-8. Καρκίνε, η Πέμπτη σε βοηθά να φροντίσεις περισσότερο τον εαυτό σου και να ασχοληθείς με πράγματα που σου προσφέρουν ασφάλεια και συναισθηματική ηρεμία. Η μέρα σου 1-8. Και Δίδυμε, η ημέρα σε καλεί να ασχοληθείς με πρακτικά ζητήματα που έχεις αφήσει πίσω και να βάλεις σε τάξη υποχρεώσεις που έχουν μαζευτεί. Η μέρα σου 1-7.
1: Για να δούμε τελικά ποιο είναι το ζώδιο που επιδίσαμε. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Διονύση.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Διονύση μου. Τι ζώδιο είσαι?
3: Σταύρος.
1: Ταυράκι. Και τι πήδηση, Μαρία?
3: Δοξότη.
2: Μπράβο,
3: Δοξότη.
2: Ρε, μπράβο, Διονύση.
1: Μήπως,
2: πολύ καλός, μπαμπαμ.
1: Μήπως ρε Διονύση και θυμάσαι τι λέει για το Ταύρο?
3: Α, δεν θυμάμαι καθόλου.
1: Εντάξει, τέλεια.
3: Πρόσεχα να δω τι θα πει δίκη.
2: Μπράβο, Διονύση.
1: Συμφωνώ
2: και
1: εγώ μαζί σου. Έγινε, Διονύση μου, μείνεις γραμμή, σου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Το ξότι η ημέρα σε βοηθά να επικεντρωθείς σε αυτά που πραγματικά έχουν σημασία και να ολοκληρώσεις πράγματα που χρειάζονται υπομονή και επιμονή. Η μέρα σου 1-8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και να σας πω και κάτι. Ναι. Όπως και αν είστε σήμερα, ό,τι και αν κάνετε, ό,τι πόνο και αν έχετε, ό,τι σκέψη και αν περνάει από το μυαλό σας, ξέρετε που θα πάτε και όλα θα είναι ακόμα καλύτερα, γιατί θα βρείτε, παιδιά, ζεστά, πολύ ωραία προϊόντα από τον Αλιμπινίση. Μόλις βγήκαν από το φούρνο. Και τι καλύτερο, να ξέρεις ότι έχεις πάρει το πρωινό σου από τον Αλιμπινίση, ότι έχεις πάρει το ωραίο στο ζεστό το ψωμάκι. Λες και το έχει φτιάξει η γιαγιά σου να κάνει κράκ και να το φας μαζί με το μεσημεριανό.
2: Αφού η γιαγιά στο φας.
1: Όλη η οικογένεια, παιδιά, στον Αλιμπινίση να τρέξουμε. Φαρμακίδου 1-22-210-6436. Το καλύτερο ψωμί για το μεσημεριανό σου, το καλύτερο πρωινό σου, ο καλύτερος καφές. Ξεκινάει και η μέρα μας φυσικά από τον Αλιμπινίση.
3: Και για τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Μηνυματάκι στο Viber 697-800-1048. Το όνομά του, το τηλέφωνο του, τι θες να το πεις μέσα από το Shock FM Morning Show. Και πολύ ωραίες, γρήγορες, μικρές φρασούλες. Εμμανουέλα.
4: Ναι.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Σε καλούμε από το Shock FM και το Shock FM Morning Show. Σε ξυπνήσαμε.
4: Δεν πειράζει.
3: Τι ώρα κοιμήθηκες το βράδυ?
4: Δεν κοιμήθηκα.
1: Γιατί?
3: 10 και μισή.
1: Δεν κοιμήθηκα.
3: Α, δεν κοιμήθηκα. Α, εγώ άκουσα 10 και μισή. Α, μαν. Αλλά κάποιος σε σκεφτότανε και σου λέει: θέλει να σου αφαιρέσει ένα τραγουδάκι και να ξέρεις ότι όλα θα πάνε καλά.
5: Όλα καλά. Όλα καλά θα σου πάνε.
3: Όλα θα πάνε τέλεια, θα είναι δίπλα σου. Όλα είναι, θα γίνουν όπως πρέπει να
4: κόρη
3: είναι.
4: Μου.
3: Όχι.
4: Ποιος?
3: Ο ανιψιός σου. Ο Δημήτρης μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο και σε αγαπάει πάρα πολύ και σου στέλνει την κλειδιά του καλημέρα και σου λέει: μα σας, εδώ είμαστε όλοι, όλα θα πάνε καλά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα καλά, ευχαριστώ.
3: Έγινε, Μανουέλα μου, καλή σου μέρα, καλή συνέχεια, καλημέρα, καλημέρα. Όλα θα πάνε τέλεια. Καλημέρα, καλημέρα. Για τα δικά σου wake up call 697-800-1048.

0: Πρωί μου.
1: Γιώργος και Μαρία.
2: Good morning
3: everyone.
4: Wake up.
1: Στο Cafe Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
6: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
7: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Oh. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
5: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
7: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
8: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
9: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
8: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
9: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
8: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
10: Τώρα πια δεν πας εσύ στο courier, έρχεται το courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού? Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλεσε στο 22210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
11: Η θεατρική ομάδα Ανθιδώνας παρουσιάζει την κωμωδία των Ρέπα Παπαθανασίου «Οίκος Ενοχής». Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Κυριακή 11, Δευτέρα 12 και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου Δροσιάς.
12: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
13: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
14: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
13: Στην τράπεζα πήγες?
14: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
13: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
14: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
13: Και αυτή σου μύρισε?
14: Αυτή κι αν μου μύρισε.
13: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
14: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
13: Στον Αλεμπινίση?
14: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
13: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
14: Εντάξει, θα φας τώρα?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Ναι.
12: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
13: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
15: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα, ρε παιδιά, καλημέρα. Ήρθε το θηρίο και για να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Πόσο είναι το σκορ, ρε θηρίο?
1: Το σκορ, παιδιά, είναι 3-0.
0: 3-0 χάνουμε.
1: Τα έχετε πάει χάλια.
0: Δίποντο σήμερα. Δίποντο σήμερα, αν πάρουμε την νίκη.
1: Άμα την πάρω εγώ, τι θα γίνει? Θα πάει δίποντο.
0: 2-10-300-1048. Καλημέρα, θηρίο μου, τι μας φέρνει σήμερα?
1: Καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα. Ελπίζω σήμερα να τα πάτε καλύτερα. Σας έχει πάει η εβδομάδα άπα το θηρίο. Πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Σήμερα έφερα ένα ωραίο ποσοστό, ναι. Το οποίο είναι το 15%, παιδιά. Γενικά το θηρίο ξέρετε ότι του αρέσει να παίζει με χαμηλά. Σήμερα έφερα ένα ωραίο.
0: Ναι.
1: Έτσι, 15%. Λοιπόν, το 15% είπε ότι έχει αγοράσει αυτό το αντικείμενο τα τελευταία 5 χρόνια και δεν το έχει χρησιμοποιήσει όμως ποτέ.
0: Άρα τσάμπα το πήρε.
1: Μπράβο. Ποιο είναι το συγκεκριμένο αντικείμενο? Όχι, πιστεύω ότι θέλει να το χρησιμοποιήσει.
0: Αλλά δεν έτυχε.
1: Απλά δεν του δίνεται η ευκαιρία.
0: Αποχυμωτή.
1: Ωραία. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Επειδή είμαστε και ζωντανά στο TikTok, έχουν δώσει πολλές απαντήσεις στο TikTok. Πολύ ωραίες.
0: Μήπως είναι προφυλακτικά? Τα πήρε ο άντρας για να τα έχουν, αλλά τελικά δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ τα τελευταία 5 χρόνια.
1: Όπως καταλαβαίνετε, γιατί υπάρχει περίπτωση να χάσετε αν ακούσετε, ναι, λίγο παραπάνω το Γιώργο.
0: 2-10-300-1048, η ερώτηση για ακόμα μία φορά παρακαλώ.
1: Το 15% είπε ότι έχει αγοράσει αυτό το αντικείμενο τα τελευταία 5 χρόνια και δεν το έχει χρησιμοποιήσει ποτέ. Και να διευκρινίσω λιγάκι ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο είναι μέσα στο σπίτι.
0: Α, μέσα. Την κουζίνα. Γιατί τώρα πήρε air fryer και την κουζίνα την έχει παρατημένη.
1: Πολύ ωραίες απαντήσεις. Πάμε να ξεκινήσουμε. Μάλιστα. Και θα δώσω και βοήθεια σε ποιο δωμάτιο του σπιτιού να παίξουμε.
0: Μάλιστα,
1: να ψάξουμε.
0: Κατάλαβα. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Γιάννη
0: μου.
2: Καλημέρα.
0: Έλα, Γιάννη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
2: Από Ρόδο.
1: Από Ρόδο, αλλά από το μπάνιο μας ακούς?
0: Γιάννη, μας ακούς από το
1: μπάνιο. Ναι, ναι, ναι. Το κατάλαβα ότι είσαι στο μπάνιο.
2: Ακούω.
0: Έλα, πες, Γιάννη. Μένα πονού.
2: Λοιπόν, καταρχάς είστε και οι δύο υπέροχες. Σας ακούω χρόνια τώρα.
1: Σταμάτα.
2: Και είπα πρώτη φορά να πάρω τηλέφωνο.
1: Και καλά έκανες, Γιάννη. Καλώς ήρθες στην παρέα μας να αρχίσεις να παίρνεις και περισσότερο στο θηρίο. Γενικά, πώς θα πας με τις απαντήσεις? Όταν τα βρίσκεται, το βρίσκεις και εσύ έτσι στο μυαλό σου?
0: Ούτε καν.
2: Όχι, δύσκολο.
0: Σιγά μην τα βρούμε, δεν θα βρει κανένας.
2: Αλλά τώρα αυτό εδώ. Το έχω και εγώ 5 χρόνια, 6, 10 χρόνια το έχω, και το έχω και κάθε και το βλέπω μόνο.
1: Μάλιστα, ποιο το συγκεκριμένο αντικείμενο?
2: Ατμομάγειρα.
1: Ατμομάγειρα. Παιδιά, ατμομάγειρα είχε και η μαμά μου όταν μετακόμισα πρώτη φορά μόνη μου σε σπίτι. Η μαμά μου αγόραζε ατμομάγειρα. Τον έχω και εγώ πάνω στο ραφάκι εκεί πάνω από τον φούρνο μικροκυμάτων και κάθεται γιατί έχω αγοράσει air fryer. Οπότε, Γιάννη μου, έχεις κάνει πολύ ωραία έναρξη. Γιατί, παιδιά, ο Γιάννης που έχει πάρει πρώτη φορά τηλέφωνο βρήκε και το χώρο που ψάχνω το αντικείμενο.
0: Κουζίνα.
1: Ο χώρος είναι μέσα στην κουζίνα.
0: Και εγώ σκέφτηκα το χρηματοκιβώτιο.
2: Είναι την κουζίνα.
1: Γιάννη μου, ροζ κουβά είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου, Γιάννη, φιλιά πολλά. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Δημοσθένη.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για πες, ρε Δημοσθένη, τι είναι αυτό που είναι στην κουζίνα 5 χρόνια παρατημένο και έχει πιάσει μόνο σκόνη?
3: Στην αρχή σκέφτηκα πριν δώσετε αυτή την πληροφορία ότι είναι η σκούπα ρομπότ, γιατί εγώ έχω και δεν τη χρησιμοποιώ ποτέ.
1: Γιατί δεν τη χρησιμοποιεί?
0: Έχω σκάλες. Δεν ξέρω έτσι αν είναι.
3: Γιατί δεν βολεύει από ό,τι παρατήρησα.
1: Α. Ωραία, γιατί παρήγγειλα και εγώ μία σκούπα έτσι, Xiaomi, να μου περνάει το σπίτι, αλλά έχω και σκάλες. Δηλαδή θα πρέπει να το βοηθάω, να το παίρνω αυτό το μικρό το στρογγυλό και να το κατεβάζω από κάτω.
3: Δεν είναι κουραστικό?
0: Δεν είναι.
1: Ισχύει, ρε φίλε, αλλά από το να είμαι συνέχεια με μία σκούπα που έχω και το σκύλο, θεώρησα ότι είναι πολύ χαλή να βάλω, να δώσω τα λεφτά μου.
3: Microfiber. Ναι. Και καθαρίζει το πάτωμα και τελείωσε η υπόθεση.
1: Μην μου λες τέτοια.
0: Ή δίνει το σκύλο.
1: Λοιπόν, Δημοσθένη μου, ροζ. Θα παίξει με αυτό?
3: Όχι, όχι.
1: Άσε μας, ρε Δημοσθένη, πες.
0: Αφού σου είπα άνθρωπος, άλλο σκέφτηκα να πήγαμε στην κουζίνα.
3: Λοιπόν, στην κουζίνα πιστεύω ότι πρέπει να είναι ο αποχυμωτής.
1: Πολύ ωραίος ο αποχυμωτής. Ο αποχυμωτής των πορτοκαλιών, εννοείς?
0: Ένας είναι. Για όλα τα φρούτα.
3: Ναι.
1: Δημοσθένη μου, αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι και ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε!
0: Ρε Δημοσθένη, δεν πειράζει, ρε Δημοσθένη μου. 2-10-300-1048, επειδή ρώτησε το θηρίο αποχυμωτής για όλα τα φρούτα
1: κτλ. Όχι, να καταλάβω βασικά. Είναι αυτός που γυρνάει το πορτοκάλι αυτόματα.
0: Παίζει ρόλο ένας αποχυμωτής, είτε είναι χειροκίνητος είτε είναι ηλεκτρικός.
1: Θα δώσω και άλλη βοήθεια σε λίγο μόλις
0: βάλω. Λεμονοστίφτης!
1: Μόλις βάλω 5-10 γραμμές παραπάνω, θα δώσω και άλλη βοήθεια γιατί το θηρίο σήμερα νιώθει χουβαρντάς.
0: Καλημέρα, Αθηνά.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βραθινά μου.
4: Θα πω ζυγαριά, αλλά ζυγαριά τη κουζίνα για τα τρόφιμα.
0: Α, τροφίμων.
1: Ωραία.
4: Ναι.
1: Το κατάλαβα. Αθηνά, έχω κι εγώ ζυγαριά. Εσύ έχεις?
0: Χρησιμοποιείται, όλοι.
4: Ναι,
0: έχουν.
4: Αλλά μία φορά τη χρησιμοποιείται.
1: Αλήθεια. Εγώ τη χρησιμοποιώ για όλα μου τα γεύματα.
0: Εγώ μόνο τα κλειδιά μου αφήνω εκεί.
1: Στη ζυγαριά.
0: Το ταψάκι που έχει από πάνω.
1: Δεν έχω ταψάκι εγώ.
0: Έχει ένα ταψάκι δεν από πάνω με και πέτα τα κλειδιά εκεί.
1: Χριστέ μου, δεν μπορώ. Αθηνά μου, ροζ κουβά είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου, Αθηνά, ξέρει τι πρέπει να κάνει. Καλημέρα, Γιάννη.
5: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, είμαστε πολύ καλά παιδό. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα βρει την απάντηση.
0: Το 15% έχει αγοράσει κάτι τα τελευταία 5 χρόνια και δεν το χρησιμοποιήσει. Και είναι στην κουζίνα. Τι είναι, ρε Γιάννη?
5: Εγώ λέω είναι το γκουδί.
0: Το γουδί.
1: Ωραία. Γιάννη, θέλω να ξαναπροσπαθήσεις, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα δώσω μια βοήθεια και θα πάρετε όλοι μπροστά. Ροζ κουβά είναι δικό σου, έχασε.
0: Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα. 2-10-300-1048. Το 15% είπε ότι έχει αυτό στην κουζίνα του και δεν το χρησιμοποιεί τα τελευταία 5 χρόνια. Σωστά.
1: Σωστά. Και σε τρεις γραμμές θα πω μεγάλη βοήθεια που θα καταλάβετε και πάρα πολλά πράγματα. Η έρευνα έγινε τώρα, εφέτο, το 2026. Οπότε ψάχνουμε την τελευταία πενταετία κάτι αγοράσαμε.
0: Το
1: χρησιμοποιήσει ποτέ στην κουζίνα, Γιώργο.
0: Ε, ναι, γιατί ξέρεις πώς βγάζουν τα φαγητά. Δεν έχουν πάρει ένα φως και ένα
1: φαίνεται
0: πιο ωραία. Καλημέρα, Πέτρο.
6: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, ρε Πέτρο.
1: Πού για... είσαι, ρε Πέτρο?
0: Δεν έκατσες να την τρίψεις. Έπαιρες την αληφή, δεν έκατσες να την τρίψεις κιόλας. Για πες, ρε Πέτρο, τι είναι αυτό που έχουμε στην κουζίνα και δεν το χρησιμοποιούμε?
6: Τώρα με μπέρδεψε με την κουζίνα. Εγώ θα έλεγα, επειδή πάει πενταετία πίσω, πάμε COVID.
0: Ναι.
6: Πηγαίναμε
0: ναι.
6: σε γυμναστηριακά ήδη, κάτι διαδρόμους και κάτι. Όλοι fit.
1: Ναι, ναι, ναι.
6: Η κρεμάγανε ρούχα. Αλλά όχι, τώρα θα πάμε στο... στην κουζίνα.
1: Ναι.
6: Αποστηρώ τι τρόφι. Το νεράκι που βάζουν μέσα που τα παίρναμε τότε στον COVID και έβαζε μέσα τα φρούτα και τα λαχανικά και καλά και τα αποστηρώ.
1: Αχα, ωραία, ωραία, ωραία. Πολύ
0: στον
1: ωραία
0: που το
1: απάντηση.
0: Ναι, ναι.
1: Πέτρο μου, ροζ κουβά είναι δικό σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μπλα μπλα.
0: Γεια σου, ρε Πέτρο, καλημέρα. 2-10-300-1048. Μήπως είναι βαφιέρα?
1: Βαφλιέρα, ωραία.
0: Λέω εγώ το κρεπιέρα.
1: Κρεπιέρα, πολύ ωραία.
0: Καλημέρα, Μαρίνα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, βρε Μαρίνα μου. Τι είναι αυτό που δεν χρησιμοποιείς εσύ στην κουζίνα στα τελευταία 5 χρόνια?
7: Την κανάτα από το μίξερ, Γιώργο.
0: Την κανάτα από το μίξερ.
1: Και πώς κάνεις, πώς χτυπάς το μίξερ?
0: Με το ραβδομπλέντερ μόνο.
7: Το μίξερ που έχει κάδο, έχει... Επάνω βάζεις έξτρα μια κανάτα για να κάνεις, ας πούμε, τις ντομάτες του πολιτό.
1: Αχα, ναι. αχα. Μαρίνα μου, ροσκουβά είναι δικό σου. Εχάσε.
0: Ωραία, Μαρίνα. Ξαναπάρε, Μαρίνα μου. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Θα δώσω μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Αυτή τη στιγμή ήρθε η ώρα και θα πω ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο που ψάχνω, και μετά η αλήθεια είναι ότι θα δώσω βοήθεια μετά από 20 λεπτά, είναι ότι είναι ηλεκτρικό αντικείμενο.
0: Ότε.
1: Το βάζω μέσα σε μπρίζα.
0: Λες και είπαμε τώρα όλες κάποιο μη ηλεκτρικό.
1: Όλες οι απαντήσεις είναι μη ηλεκτρικά.
0: Εκτός το μίξερ.
1: Από τη Μαρίνα, εκτός από τη Μαρίνα.
0: Ο αποχυμωτής.
1: Το γουδί, ο αποχυμωτής μου είπες και στο χέρι και το ένα. Είναι ηλεκτρικό μηχάνημα αυτό που ψάχνω.
0: Καλημέρα, Γιώργο. Γιώργο.
1: Γιώργο.
0: Δεν έχω Γιώργο. Μαρι... Δήμητρα.
8: Καλημέρα.
0: Σε περίμενα πώς και πώς. Για πες, Δήμητρά μου.
8: Πριν λίγο τον έπιασα.
1: Ποιο?
0: Αχ, το σταθμό.
8: Στο χέρι. Τον τράβηξα στο στόμα.
1: Ναι. Μωρή, σε παρασύ.
8: Τον ρούφηξα.
0: Ναι.
8: Και τον κατάπια. Καλά, φτιάχνω τρομερό καφέ.
0: Τέλειο.
1: Μωρέ, Δήμητρα, μας κλείσεις το σταθμούλι.
0: Και χωρίς, και χωρίς καλαμάκι να υποθέσω.
1: Πονάω.
8: Με καλαμάκι το σταλάσσο.
0: Για πες μου τώρα όμως τι αντικείμενο έχεις στην κουζίνα, γιατί...
8: Διάδρομο. Διάδρομο γυμναστή, δεν χωράει αλλού.
0: Α, μόνο στην κουζίνα χωράει.
1: Κουζίνα σου χωράει.
0: Ευτυχώς που δεν είπε η Μαρία ότι είναι κρεβατοκάμαρα, γιατί θα ξέραμε τι μπορεί να ήταν.
1: Τι θα ήτανε.
0: Τώρα θες να σου πω τώρα εγώ.
8: Όχι, εκεί έχουμε άλλα όργανο.
1: Τι όργανο έχεις εσύ, βρε Δήμητρα, στο
0: να, ένα όργανο.
8: Το άντρα μου.
1: Δήμητρα, να σου πω, άντε, γεια. Κοπέλα μου, μας έχεις κάνει σήμερα, μας κλείσεις εδώ πέρα. Έλα, φυλάκια.
0: Για τον καφέ η πήγε.
1: Έλα τώρα, δεν μπορώ.
0: Για τον άντρα τη η πήγε.
1: Δεν μπορώ.
0: Καλημέρα, Νικό.
9: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Νικόλα.
1: Καλημέρα.
0: Μου.
1: Καλημέρα.
0: Τι έχεις στην κουζίνα τα τελευταία 5 χρόνια και δεν χρησιμοποιείς?
9: Δύο πράγματα είναι.
0: Για πες.
1: Παρακαλώ.
9: Είναι η οροφή του ψυγείου από πάνω και ξανά η οροφή της κουζίνας που θυμόμαστε να το...
1: Δεν είπα πιο βρώμικο αντικείμενο.
0: Δεν το
1: πιο χρησιμοποιητό.
0: Όταν το δεν το χρησιμοποιείς, βρωμίζει.
1: Νίκο, σου δίνω, ναι, σε άλλη, να σου πω, σε άλλη εκπομπή είσαι.
0: Μάλλον.
1: Ψάχνω πιο αχρησιμοποιητό αντικείμενο τα τελευταία 5 χρόνια, ρε Νίκο.
0: Αυτό που βάζει, σου λέει πάνω από το ψυγείο.
1: Δεν μπορώ, ρόσκουβα είναι δικό σου,
9: ένα
1: Νίκο,
9: πύλινο,
1: έχασες.
9: Ένα πύλινο που το έχουμε έτσι για ντεκόρ.
1: Εντάξει, το κατάλαβα. Έχει και η μαμά μου τέτοιο. Ρόσκουβα είναι δικό σου, ρε εσύ, Νίκο. Είπα ότι είναι και ηλεκτρικό εντωμεταξύ.
0: Είναι γκριλιέρα. Γεια σου, Νικόλα, καλημέρα. Μήπως είναι τα γκριλ αυτά τα παλιά που είχαν.
1: Ποια?
0: Που είναι σαν πύλινο, όχι πύλινο, είναι μεταλλικό.
1: Ναι.
0: Έχει μέσα εστίες,
1: ναι.
0: Και πέταγε στην μπριζόλη. Είχε για μένα τέτοιο.
1: Τα τελευταία 5 χρόνια, ρε εσύ.
0: Πού να ξέρω. Καλημέρα, Αντρέα.
10: Καλημέρα, παρεούλα μου, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Αντρέα
1: μου.
0: Ψάχνουμε να δούμε ποιο είναι αυτό το αντικείμενο που δεν χρησιμοποιεί το 15% και είναι στην κουζίνα. Και είναι και ηλεκτρικό.
10: Καλή ερώτηση, αυτή μου ταιριάζει πολύ καλά.
1: Για πες.
10: Άκου, τη σκέφτηκα. Δεν κάνουμε χρήση άλλη ραδιοφωνική. Πώς το λένε,
0: σταθμή.
10: Συχνότητα. Ναι, ναι, συχνότητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
10: Σε ηλεκτρική βάση.
1: Ναι, ναι, ναι, Αντρέα μου, έχεις δίκιο.
0: Γεια σου, Αντρέα.
1: Τα γνωστά μας, τα ωραία μας.
0: Να είσαι καλά, Αντρέα.
1: Αλλά δεν το βρήκες, δεν σκουβάς, είναι δικό σου, έχασε.
0: Γεια σου, Αντρέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήπως είναι κανένας βραστήρας, τίποτα πιο απλό?
1: Πάμε, ρε παιδιά, δηλαδή θέλω να δώσετε όλα σας τα φώτα. Είπαμε ότι το 15% αυτό το αντικείμενο το έχει αγοράσει την τελευταία πενταετία και δεν το έχει χρησιμοποιήσει ποτέ.
0: Το βλέπω, το έχω δηλαδή σε σημείο το οποίο φαίνεται.
1: Πού να ξέρω εγώ τώρα τι έχει στην κουζίνα σου, ρε Γιώργο.
0: Σε γενικές γραμμές, ρε πουλάκι μου.
1: Η μαμά μου θα το είχε πάνω στην κουζίνα, εγώ το έχω κρύψει.
0: Φριτέζα. Φραπιεδέρα. Καλημέρα, Ρούλα.
11: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνουμε?
0: Ψάχνουμε να δούμε αυτό το ηλεκτρικό αντικείμενο που έχουμε στην κουζίνα, χρησιμοποιείτε.
11: Εγώ πάντως έχω ένα μηχάνημα που είναι ατμομάγειρας. Αυτός που είναι με τις τρώσεις που βάζεις μέσα στα λαχανικά για να βράσουν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Με τον ατμομάγειρα θα παίξουμε.
0: Ναι, αδυνατήσαμε και τώρα δεν το χρησιμοποιούμε.
11: Ναι, ναι, πολύ.
1: Υπέροχη απάντηση. Ο ατμομάγειρας είναι sold out και ρόσκουβας είναι δικό σου. Έχασε.
11: Γεια σου, φιλάκια.
0: Γεια σου, Ρούλα μου. Καλημέρα, καλημέρα, Μάκη.
12: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ρε Μάκη. Για πες λίγο, ποιο είναι αυτό το αντικείμενο που έχουμε στο σπίτι και δεν το χρησιμοποιούμε?
12: Εν τω μεταξύ, εγώ θα έλεγα κίτρα, αλλά τώρα ξέρω κάτι ηλεκτρικό είναι.
1: Μπράβο, μπράβο, Μάκη. Πάμε, είσαι σε καλό δρόμο. Πάμε.
12: Θα πω αυτά που είναι για τα τόστα, αυτά που βάζουμε τα ψωμάκια ανάμεσα, όλη το σχέρα.
0: Α, η φρυγανιέρα.
1: Φρυγανιέρα.
12: Φρυγανιέρα.
1: Μάκη, να σε ρωτήσω κάτι, είσαι και καινούριος παίκτης, σωστά?
12: Σωστά.
1: Από πού παίρνεις τηλέφωνο?
12: Από Αργυρούπολη.
1: Είσαι παντρεμένος?
12: Βεβαίως.
1: Εσείς έχετε ένα αντικείμενο στο σπίτι που δεν το χρησιμοποιείτε καθόλου?
0: Το Μάκη.
12: Τι κίτρα.
1: Ρόσκουβας είναι δικό σου, Μάκη. Έχασε.
12: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, Μάκη. Να πω λίγο κάτι, γιατί έχετε μπερδευτεί τώρα που έχω βάλει εγώ την πενταετία εδώ πέρα στην ερώτηση. Δεν έχει να κάνει με κορονοϊό, παιδιά. Όχι. Φύγετε μακριά από τον κορονοϊό. Φτου, φτου, φτου, μακριά μας. Απλά είναι η τελευταία πενταετία αυτό. Αγοράζεται πιο συχνά.
0: Το air fryer.
1: Λέω 15% εγώ είπα εγώ.
0: Για αυτό μικρό ποσοστό που δεν το χρησιμοποιεί.
1: Να.
0: Καλημέρα, Χρήστο.
13: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χρυσταρά μου. Τι δεν χρησιμοποιείται το 15% ηλεκτρική συσκευή στην κουζίνα?
13: Μήπως είναι μίξερ καφέ.
1: Μίξερ καφέ μου αρέσει. Μίξερ καφέ.
13: Τώρα
1: σκουβάς είναι δικό σου, έχασε. Πήρα μπροστά.
0: Καλημέρα, Αντώνη.
14: Καλημέρα.
1: Να το αγόρι αυτό το τρένο.
14: Καλημέρα από Κατερίνη. Δώστο. Έχω να πω δύο. Είναι η μηχανή του εσπρέσου, η εσπρεσκέρα ή το ηλεκτρικό μπρίκι.
1: Ωραία, και με τις δύο απαντήσεις, yeah. Αντώνη, με ποια. Κάτσε καλέ τον άνθρωπο.
0: Νόμιζα τον έστειλε.
1: Αντώνη, με ποια από τις δύο απαντήσεις θα παίξεις?
14: Με την εσπρεσκέρα.
1: Πολύ ωραία απάντηση, Αντώνη μου. Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασε.
14: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, Αντώνη μου, καλημέρα. Μήπως είναι αυτό που μετράει το χρόνο, mm-hmm. που είναι ηλεκτρικό, το βάζεις στην πρίζα για να σου μετράει το χρόνο για το φαγητό κτλ.
1: Ωραία, και τα λοιπά. Να τη δώσετε αυτό σαν απάντηση.
0: Δεν θυμάμαι πώς το λένε. Καλημέρα, Δημήτρη.
15: Καλημέρα, παιδιά.
1: Πού είσαι, Δημήτρη?
15: Στα μέρη τα γνωστά.
1: Με έχεις ξεχάσει, Δημήτρη.
15: Δεν πιάνω γραμμή.
1: Πάμε, Δημήτρη.
0: Ναι, αλλά μένεις κοντά, έλα να την πιάσεις από εδώ.
1: Σταμάτα, Γιώργο. Δημήτρη, πάμε, Δημήτρη μου, πάμε. Μην τον ακούς αυτόν τον αχρή.
15: Κουζινομηχανή.
1: Τι είναι η κουζινομηχανή?
15: Ερωτική. Αυτό το.
0: Ερωτική
15: κουζινομηχανή. Αυτό που.
0: Το ηλεκτρικό μαχαίρι.
1: Το ηλεκτρικό μαχαίρι.
15: Που κάνει γύρω-γύρω. Κουζινομηχανή που φτιάχνει ψωμιά, ξέρω.
1: Αρτοπαρασκευαστή.
15: Κέικ.
1: Κέικ. Α, όχι, το μίξερ λες.
0: Όχι μίξερ.
15: Ναι, το
1: μίξερ.
15: Είναι κουζινομηχανή, ναι.
0: Ναι, κατάλαβα ποιο λες, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα το όνομά του.
1: Δεν πειράζει.
0: Που πετάς όλα τα υλικά μέσα και τα φτιάχνει μόνο του.
1: Τέλειο, Δημήτρη. Έχεις τέτοια κουζινομηχανή εσύ στο σπίτι. Μη γελάς, ρε Δημήτρη.
15: Έχω πάει στη γυναίκα μου.
1: Α. Εντάξει, πολύ τυχερό το κορίτσι σου. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Δημήτρη. Έχασε.
0: Πήγαινε έτσι και ένα κουβαδάκι.
1: Καλημέρα. Τι φωνή που έχει ο Δημήτρης.
0: Μέλανη.
16: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Ψάχνουμε να δούμε, ψάχνουμε να δούμε τι έχουμε στην κουζίνα και δεν το χρησιμοποιούμε.
16: Εγώ θα έλεγα φούρνο μικροκυμάτων.
1: Καταπληκτική απάντηση, αλλά θέλω κάτι σε αντικείμενο πιο εύχριστο το να το σηκώσω, να το μεταφέρω.
0: Α, το κάνει και βόλτες δηλαδή, μικρό ήταν. Κατάλαβα.
1: Ναι, αλλά Μέλανη, θα σου δώσω μια βοήθεια δεύτερη να παίξεις με κάτι άλλο. Σε πιάσα διάβαση. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Ηλεκτρικό μπρίκι. Δεν πειράζει, ρε Μέλανη, καλημέρα. Ηλεκτρικό μπρίκι που γράφεται πολύ στο TikTok.
1: Δεν παίζεις.
0: Καλημέρα, Μαρία.
17: Καλημέρα, Μαρία.
18: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
18: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Από πού είσαι εσύ.
18: Κάθε μέρα, διασκεδάζω φάνταστα.
1: Ευχαριστούμε.
18: Παιδιά, μόλις αυτό που είπε ο Γιώργος. Ηλεκτρικό μπρίκι θα έλεγα.
1: Τέλεια, γιατί ο Γιώργος δεν παίζει.
0: Δεν
1: οπότε πάμε να πούμε τις απαντήσεις που λέει ο Γιώργος. Μπας και δείτε άσπρη μέρα. Μαράκι μου, ηλεκτρικό μπρίκι εσύ έχεις.
18: Όχι, δεν είχα πάρει.
1: Ούτε κι εγώ δεν έχω πάρει, που εγώ παίρνω πολλά χαζά τέτοια πράγματα, να ξέρεις.
0: Καλά, είναι μικρό το ποσοστό. Οπότε γι' αυτό το είπαμε.
1: Ναι, Μαρία.
18: Παίρνω μερικές φορές πολλά και μένουν όλα χρησιμοποιητά γι' αυτό.
1: Εγώ τα χρησιμοποιώ. Τελευταία μου αγορά, παιδιά, ήταν κρεπιέρα. Μαράκι, ροζ κουβάς είναι δικό κρεπέρι. Σου. Έχασες.
18: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλημέρα. 2-10-300-1048. Το 15% είπε ότι έχει αγοράσει αυτό το ηλεκτρικό αντικείμενο για την κουζίνα, αλλά δεν το έχει χρησιμοποιήσει.
1: Εγώ το έχω αγοράσει, παιδιά, και όντως δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Προς το παρόν, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Αυτό που βράζει μόνο αυγά.
1: Τέλειο.
0: Μια βλακεία το
1: πιο. Όχι και βλακεία, το έχω αγοράσει.
0: Και τι το έχεις κάνει.
1: Βάζω να βρέσω αυγά.
0: Πόσα χωράει.
1: 8.
0: Α, χωράει.
1: Ναι, είναι ένα στρογγυλό που βάζω. 8.
0: Γιατί η κατσαρόλα σε ενοχλούσε, δηλαδή
1: δεν
0: βάζεις με νερό.
1: Δεν μπορώ.
0: Καλημέρα, Τόνια.
19: Καλημέρα.
1: Πώς είσαι, Τόνια, νόμιζα ότι μας ξέχασες.
19: Όχι, θα σ' ακούω κάθε μέρα, βλέπω ποιος πάνω δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο.
1: Άντε, καλά, εντάξει. Για πες.
19: Λοιπόν, θα παραπονεθώ βέβαια, αλλά τέλος πάντων.
1: Γιατί?
19: Είναι ο αποχυμωτής. Γιατί κάθε φορά που τον χρησιμοποιήσω, πρέπει μετά 10 ώρες για ένα ποτήρι και μόνο πλένω.
0: Ναι ρε, κάθονται όλα εκεί και δεν φεύγουν κιόλας.
1: Έχεις δίκιο ρε Τόνια, αλλά έχει δοθεί σαν απάντηση ο αποχυμωτής, δεν είναι.
19: Έχει δοθεί, δεν από κάτι άλλο.
1: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
19: Έλα ρε Μαρία.
1: Και τι να κάνω Βρετόνια μου τώρα που έχασες.
0: Τώρα, δεν πειράζει Βρετόνια, αύριο μέρα.
19: Καλά Μαρία, καλά.
1: Φιλάκια.
0: Νίκο.
20: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Νικόλα μου, τι είναι αυτό που έχουμε στην κουζίνα και δεν χρησιμοποιούμε.
20: Τώρα με ό,τι βλέπω εγώ είναι αυτό που κάνει το πορέ πατάτες στο μπλέντερ, αυτό το μικρό. Που το έχει στο χέρι και το πατάς πατάτες.
1: Το μπίμερ.
20: Ναι, κάπως τέτοιο, πώς το λένε αυτό το μαραφέτη.
1: Εννοείς όμως το μπίμερ αυτό που είναι στο χέρι και αλέθω.
20: Στο χέρι, ναι.
1: Αλέθω πραγματάκι.
20: Ναι.
1: Ή το μιξεράκι χειρός.
0: Φίλε τώρα. Έλα.
20: Αυτό που το μίξετε, αυτό το μίξετε. Το έχεις στο χέρι και το βάζεις πάνω στις πατάτες και δεν το κόβεις, ξέρεις. Σαν το φραπέ, που είναι, σαν το φραπέ, το μικρό. Το
0: τώρα αυτό μπλέντερ λες, το μεγάλο που πάει πάνω κάτω στο τσαπατσούπα, τσαπατσούπα.
1: Ροσκουβάς είναι δικό σου Νίκο μου τώρα που καταλάβαμε. Έχασε!
0: Και κάνει την πατάτα πουρέ. Το βρήκαμε. Γεια σου, ρε Νικόλα, καλημέρα. 2-10-300-1048. Να κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Σε αυτό το αντικείμενο το ηλεκτρικό, φτιάχνει αλμυρό ή γλυκό.
1: Αλμυρό.
0: Αλμυρό.
1: Αλμυρό.
0: Αλμυρό, δηλαδή μπορώ να φτιάξω γλυκό. Καλημέρα, Μάκη. Μάκη.
1: Δεν έχω Μάκη.
0: Καλημέρα, Μαρία. Μαρία με τα κίτρινα.
1: Χρήστο.
0: Χρήστο.
21: Καλημέρα.
0: Έλα Χριστάρα μου, καλημέρα.
21: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι είναι αυτό.
21: Κρεπιέρα έχουμε πει.
1: Ναι, όχι, δεν έχουμε πει κρεπιέρα, αλλά είπα τώρα μόλις έδωσε βοήθεια που είπα ότι είναι φτιάχνω κάτι αλμυρό, αλλά δεν πειράζει. Πες στη κρεπιέρα.
21: Αλμυρό.
0: Ότι αυτή η ηλεκτρική συσκευή τη χρησιμοποιούμε για κάτι αλμυρό.

0: What?
1: Τι?
2: Ψαχμένο.
3: Πώς λέγεται στα ελληνικά αυτό που φτιάχνουμε τα ψωμάκια του καραμολέκου με τυρί και ζαμπόν μέσα?
0: Ναι.
3: Sandwich toaster λέγεται, δεν ξέρω πώς
0: λέγεται. Είναι τύπου το στιέρα που τα κάνει το στιέρα. Είναι
1: γιατί
0: τύπου
1: χέρια
0: στιέρα.
1: Δεν έχεις να τα βάλεις εσύ, τύπου το στιέρα να τα βάλεις εσύ.
0: Δεν τα πετάς, τα βάζεις και τα ψήνει αυτό όπως έξω.
1: Το στιέρα.
0: Σαν το στιέρα είναι.
1: Sandwich λοιπόν, ροζ κουβά, είναι ειδικό δημοσιογράφο. Πού το βρήκες αυτό, θέλω να μου στείλε μου link. Έχασε.
0: Θέλει να πάρει ακόμα μια βλακεία, δεν πειράζει. Γεια σου, ρε Δημοσθένη. Αλέξανδρε.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Για πες το.
4: Ανάμεσα σε δύο είναι.
0: Ναι, για πες.
4: Η κρεπιέρα ή το που κάνουμε βάψεις.
0: Η βαφλιέρα. Λοιπόν, πάμε κρεπιέρα, ναι. Έχουν πει, πάμε βαφλιέρα.
1: Πάμε βαφλιέρα, αν και είπα ότι είναι αλμυρό, ναι. Αυτό που ψάχνω. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Αλέξανδρε, έχασες.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε. Εγώ βάζω πάνω στη βάφλα μου μπέικον. Τι σε πειράζει εσένα?
1: Βάλε ό,τι θέλεις.
0: Κώστα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κωστή. Για πες, ρε Κώστα μου, τι είναι αυτό που δεν χρησιμοποιεί το 15% στην κουζίνα του?
5: Ηλεκτρικό θερμόμετρο.
1: Ηλεκτρικό θερμόμετρο, Κώστα, καλώς ήρθες στην παρέα μας, καινούργιος παίκτης.
5: Ναι.
1: Ξέρεις τι κάνουν οι καινούργιοι παίκτες όταν παίρνουν πρώτη φορά στο θηρίο?
5: Όχι.
1: Παίρνουν ροζ κουβά, είναι δικό σου, κασέ.
0: Σε καλή μεριά. Καλημέρα, Κωστή μου, ευχαριστούμε πολύ. Ανθή.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ανθή μου. Τι είναι αυτό το αντικείμενο?
6: Μπράβο, ρε παιδιά, για τη διάθεση που έχετε. Είσαστε πάντα χαμογελαστοί. Μπράβο σας.
1: Τι να κάνουμε, ρε Ανθή, φαντάζεσαι.
6: Να σου πω. Να σου δω. Θα κερδίσω όμως κάτι άμα το βρω. Άμα.
1: Ναι.
0: Την αγάπη μας.
1: Άμα κερδίσεις, παίρνεις δώρο.
6: Ένα ταξίδι θέλω.
1: Πού θες ταξίδι?
6: Στο Ντουμπάι.
1: Στο Ντουμπάι.
0: Μόνη σου. Για δύο άτομα ή για ένα?
6: Εγώ, αν ήσουν ελεύθερο, σα έπαιρνα μαζί μου, δεν ξέρω.
0: Τέλεια, πάμε δυο μας.
1: Α, πολύ.
0: Εγώ με την Ανθή φεύγω για την Πάη.
1: Έλα, Ανθή, πες την απάντηση και άμα κερδίσει, τώρα
0: βρες,
1: θα δούμε.
0: Βρες το Ανθή, πάμε.
6: Να σου πω κάτι. Οι συσκευές για μένα είναι τώρα στη. Τώρα η άλλη δεν υποτίθεται η δεύτερη που θα σου πω την ηλεκτρική, αλλά το πρώτο είναι το popcorn.
1: Μηχανή για popcorn. Δεν... Εσύ την έχει αγοράσει?
6: Όχι, αλλά το δεύτερο είναι το πιεσόμετρο.
1: Που το έχω στην κουζίνα.
0: Να το πάρεις, μαζί στο Ντουμπάι.
1: Γιατί?
0: Να μου μετράει την πίεση.
1: Δεν μπορώ, Ανθή, σε παρακαλώ.
6: Εσύ είσαστε όμορφο ζευγάρι και νεότατο, δεν χρειάζεσαι στην πίεση.
1: Κλαίω.
0: Καλά, μην νομίζεις, παίρνουμε χάπια.
1: Γιώργο, Ανθή.
6: Λοιπόν, τώρα να πω και μια ηλικία, πόσο χρόνο σας παίζω. Εσένα πρέπει να είσαι γύρω στα 33-34 το κορίτσι.
1: Ευχαριστώ, Ανθή.
0: Το κορίτσι, ναι.
6: Και ο νεαρός πρέπει να είναι γύρω στα 38-39.
0: Νεαρός, σε αγαπώ, ρε Ανθή. Σε αγαπώ.
1: Ανθή, εντάξει, πραγματικά θα σε πάρει να πάτε στο Ντουμπάι.
0: Δώσε δώρο στην Ανθή. Δωράρα από μένα, Ανθή.
1: Γλύψιμο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Ανθή μου, εσύ ακούγεσαι.
6: Γεια σα.
0: Για 31. Θα τα πούμε στο Ντουμπάι. Φιλιά πολλά. Καλημέρα, Ελένη.
1: Έλενα. Δεν έχουμε Έλενα. Πάμε σε άλλη γραμμή.
0: Μαρία. Στέλιο.
7: Ναι.
0: Έλα, Στέλιο μου, καλημέρα.
7: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα, Στέλιο μου. Τι είναι αυτό που δεν χρησιμοποιεί το 15% στην κουζίνα και είναι ηλεκτρική συσκευή και όχι πολύ μεγάλη?
7: Κοίταξε να δεις, εγώ αυτό που έχω συστηθεί είναι το τεπανιάκι.
0: Το?
7: Δεν ξέρω αν... Τεπανιάκι.
0: Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
7: Είναι ένα ταψί, ναι. Το οποίο έχει αντιστάσεις και το κλείδι βάζεις στο φαγητό. Και το βάζεις στην πρίζα και φτιάχνεις το φαγητό σου.
1: Okay.
0: Τύπου γκριλ με καπάκι.
7: Μπράβο, τύπου γκριλ με καπάκι. Αυτό είναι η εποχή, στη δική μου εποχή, το είχαν όλα τα σπίτια, τα οποία τώρα δεν τα χρησιμοποιεί κανένας.
1: Ας εμένα σε στείλω εκεί που ξέρω, ροζ κουβάς είναι δικό σου, χάσες.
0: Δεν πειράζει, ρε Στέλιο μου, δεν πειράζει. Καλά ψησίματα τουλάχιστον. 2-10-300-104-8.
1: Πάμε, παιδιά, πάμε.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη μου. Τι είναι αυτό το αντικείμενο το οποίο δεν χρησιμοποιεί το 15% στην κουζίνα?
8: Μας έχει μπερδέψει σήμερα, πολύ, αλλά πρέπει να είναι τοστιέρα.
1: Ωραία η τοστιέρα. Ποιος δεν τη χρησιμοποιεί όμως? Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό για να μην το έχει χρησιμοποιήσει ποτέ. Ας πούμε, εμένα η τοστιέρα κάθε μέρα θα φτιάξει ένα τοστάκι. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Γιάννη. Έχασε.
0: Γεια σου, Γιάννη. Ναι, αλλά μιλάμε για μικρό ποσοστό. 15% μπορεί να μην τη χρησιμοποιεί. Να έχει την τοστιέρα με τα τριγωνάκια που είναι χάλια.
1: Θέλω να σκεφτείτε πιο έξυπνα. Μέχρι στιγμής δεν το έχω δει πουθενά σαν απάντηση.
0: Τι μέγεθος έχει?
1: Τόσο.
0: Τετράγωνο.
1: Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω.
0: Τι τόσο και τόσο.
1: Είναι ακανόνιστο το μέγεθος.
0: Αυτό παρασκευαστής.
1: Δεν ξέρω.
0: Τόσο μεγάλο. Μιλάμε για ένα κουτί μεγάλο από ό,τι μου έδειξε εμένα και όσοι είδαν στο TikTok.

0: Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Ψάχνουμε να βρούμε αυτό το αντικείμενο που έχουμε ηλεκτρικό στην κουζίνα και δεν το χρησιμοποιούμε. Να πάμε να το πετάξουμε.
1: Μήπως είναι η φριτέζα, γιατί πλέον τώρα έχουν πάρει όλοι οι φράιερ. Και λέω πως η φριτέζα δεν την πολύ χρησιμοποιούν πλέον.
2: Έχεις δίκιο. Κατερίνα, πιστεύεις ότι με κέρδισες?
1: Έτσι λέω. Μου έχει λείψει μια κούπα από σένα.
2: Ναι. Ούτε έχω σήμερα δεν πάρει ρόσκουβα, είναι δικό σου. Όχι.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, ρε Κατερίνα μου. Καλημέρα, Αθηνά.
3: Καλημέρα. Λοιπόν, έχω μπερδευτεί πάρα πολύ. Εγώ θα έπαιρνα να πω για το μίξερ για το καφέ που το χειρό, αλλά είπατε ότι είναι για αλμυρό φαγητό. Θα πω για. Δεν ξέρω αν μπαίνει στην πρίζα. Ναι. Είναι για να φτιάχνει πιτάκια. Που τα διπλώνει ουσιαστικά, είναι κατασκευή.
0: Παρασκευαστή.
3: Μηχανή παρασκευαστή, ναι.
2: Για τυροπιτάκια.
0: Ναι. Που διπλώνει τη ζύμη.
3: Καλά, πάω κουβαγιά σα. Δεν το έχω, γεια σα. Θα ξανασκεφτώ και θα καλέσω.
0: Ξαναπάρε, Αθηνά. Εντάξει, φτάσαμε και σε αυτό το επίπεδο. Βγαίνετε, το λέτε, φεύγετε.
2: Μόνοι σα όλα.
0: Καλημέρα, Μαρία. Μαρία.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ρε Μαρία.
2: Ναι. Έλα, Μαρία, παίζεις.
4: Καλημέρα.
2: Σειρά σου.
0: Τι έχεις στην κουζίνα και δεν το χρησιμοποιείς?
4: Λοιπόν, είναι αυτή η συσκευή που βάζουμε σε στίκες τα αυγουλάκια και τα βράζουμε στον ατμό στην ουσία. Δεν είναι κατσαρόλα.
2: Τέλεια.
4: Είναι μικρούλα.
2: Τέλεια συσκευή. Αυτήν την έχω. Είναι η καλύτερη συσκευή γιατί σου βάζεις ακριβώς πόση ώρα θες να βράζεις. Δεν σκέφτεσαι άμα θα φύγεις από το σπίτι. Δεν σκέφτεσαι άμα το νερό θα ξεφύγεις. Ναι. Μαρία, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
4: Αθήνα.
2: Α, πολύ ωραία. Ρόζου κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Μαράκι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Παναγιώτα.
2: Παναγιώτα.
0: Γιάννη.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη μου, καλημέρα. Για πες τώρα, Γιάννη, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Για πάμε.
5: Τι ο τελευταίος είναι? Καταστράφηκα.
0: Από τους τελευταίους.
5: Λοιπόν, μήπως είναι ο φούρνος μικροκυμάτων?
2: Ωραία, είναι πιο εύκολο να το σηκώσω, να το μετακινήσω τον φούρνο μικροκυμάτων. Γενικότερα είναι ή εντυχισμένος τώρα ή γενικά δύσκολο.
0: Στον πάγκο της κουζίνας.
5: Εγώ τον έχω πάνω στον πάγκο και έχω 3 χρόνια να τον χρησιμοποιήσω.
2: Άρα όχι 5. Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασε.
0: Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα, Ένζη.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πες το, πας και κερδίσουμε.
6: Μήπως είναι το τέτοιο popcorn.
0: Popcorn.
6: Η μηχανή.
2: Η μηχανή του popcorn μου αρέσει σαν απάντηση. Καιρός κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Γεια σου, Μπρένζι μου. Καλημέρα. Καλημέρα, Σοφία.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πες το ρε σοφάκι.
7: Είναι αυτό που βράζουν τα αυγά.
2: Ωραία, το είπαμε. Βραστήρας αυγών, έχει υποθεί 3η φορά. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Σοφία. Έχασε!
0: Γεια σου, Σοφία. Καλημέρα. Ρε παιδιά, πώς λέγεται αυτό το πράγμα?
2: Ποιο,
0: είχαν και στο Masterchef. Ναι. Είναι πανάκριβο. Είναι στο μέγεθος που έδειξε το θηρίο, έτσι μεγάλο κτλ. Και έχει και ο Θονούλα που σου λέει αυτή τη συνταγή μπορεί να την κάνεις και την πατάς και τα βάζεις στα υλικά μέσα.
2: Δεν είναι
0: και
2: αυτό.
0: Φτιάχνει. Δεν είναι αυτό. Πώς λέγεται?
2: Δεν ξέρω.
0: Πώς λέγεται, θέλω να μάθω.
2: Δεν ξέρω, πάρε κανένα Masterchef.
0: Καλημέρα, Κώστα.
8: Καλημέρα, τι κάνετε?
2: Είμαστε καλά, Κώστα.
0: Είσαι ο προτελευταίος, πες το.
8: Λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα, δεν ακούμε στην αναμονή τι λένε οι άλλοι. Και δεν ξέρω τώρα θα το, αν το έχει πει. Μηχανή popcorn.
0: Το έχουν πει, πάμε σαν.
8: Ραβδομπλέτερ.
2: Ραβδομπλέτερ, ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Δεν πειράζει, ρε Κωστή, ευχαριστούμε πολύ. Μαρία.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, είσαι η τελευταία των Μοϊκανών. Πάμε να κερδίσουμε το θηρίο.
9: Δεν νομίζω να το έχουν πει. Δεν το έχω ακούσει όση ώρα σας ακούω.
2: Ο πατής.
9: Νομίζω είναι η χύτρα.
0: Χύτρα. Υπάρχουν ηλεκτρικές χύτρες.
2: Είπα ότι είναι ηλεκτρική. Είπα ότι είναι ηλεκτρική.
0: Στην ηλεκτρική κουζίνα μπαίνει.
2: Μπαίνει σε μπρίζα δηλαδή. Μπαίνει σε μπρίζα, ρε Μαρία. Σίγουρα αυτή θα είναι η τελευταία απάντηση που θα ακουστεί σίγουρα σήμερα.
0: Πες ναι να τελειώνουμε.
2: Πες όχι. Πες
9: άντε,
2: όχι.
9: Πες.
0: Τι να πούμε, πες κρεατομηχανή, πες από, ξέρω, θερμομίξ, ξέρω εγώ.
2: Δε ροζ κουβάς είναι δικό σου, Μαρία, έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Μαράκη. Δεν πειράζει, ρε Μαρία μου, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάρ' το ρε θηρίο.
2: Λαέ μου.
0: Δεν θα μάθουμε ποτέ.
2: Τι σερίνα αυτό, άπα σας έχω πάει.
0: Τι μας πιάνει χώρο στην κουζίνα.
10: Γιώργο και Μαρία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
10: Στο καφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό.
10: Στο καφέ 104,8.
11: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο, Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
12: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
13: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
14: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
15: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
16: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
17: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
18: Πού πάμε μετά?
19: Στείλε location.
18: Red Rose Cafe.
19: Κρέπα.
18: Ναι.
19: Μπέργκερ.
18: Εννοείται.
19: Και μετά story.
18: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
19: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-55-50-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
20: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μακ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
17: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
21: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
21: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
21: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
21: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
21: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
22: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και νομίζω ότι έχουμε ανακαλύψει τον πιο εύκολο τρόπο για να κάνουμε τα μικρά μας διαλύματα μέσα στην ημέρα. Στο τρελό περίπτερο θα πάμε. Έχει πάρα πολύ ωραία σνακ, έχει καφεδάκια, έχει αναψυκτικά, έχει ωραίους χυμούς, αλλά έχει και κρουασάν μόλτο, παιδιά, με μία προσφορά που είναι έτσι δύσκολο να την ξαναβρεις. 1 ευρώ όλες τις γεύσεις τα κρουασάν. Οπότε, εάν περνάς από την παλιά γέφυρα εδώ στη Χαλκίδα, στην πιάτσα των ταξί, κάνεις μια μικρή στάση στο τρελό περίπτερο, που είναι και 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτό, και όποια στιγμή της ημέρας και αν έχεις έτσι μια λιγούρα, ένα κατητής, να πας να αγοράσεις ένα σνακ, το τρελό περίπτερο είναι εκεί και σε περιμένει.
2: Παιδιά, τι βλέπουν τα ματάκια μου?
1: Τι έγινε,
2: τι βλέπουν τα ματάκια μου από κίνηση?
1: Α.
2: Τίποτα, δεν έχουμε, όλα είναι πράσινα.
1: Τι λες, ως τον κυκλικό κόμβο?
2: Τίποτα, μέχρι και ο κόμβος είναι πράσινο.
1: Μάλιστα.
2: Πλάκα κάνω. Λοιπόν, όλα είναι κόκκινα.
1: Βλαμμένος
2: από
1: είσαι.
2: Κότσι, 28 Οκτωβρίου, Κότσου, προσογκόβα από Λάμσακο, από Ρέστη Μακρύ, Λιανή Άμμο, λίγο ναι. Στο Βούρκο.
1: Γιώργο!
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό όμως, παιδιά, διότι αλλάζει λίγο το σκηνικό του καιρού προς το Σαββατοκύριακο όμως όλο αυτό. Σήμερα ηλιοφάνεια για την πόλη της Χαλκίδας με 26-27 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή ξεκινάνε οι βρόχες για την πόλη της Χαλκίδας. Αν δεν τα πάρει πίσω η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και πάμε να κάνουμε μια βόλτα στην Αθήνα με ένα 27-28 σήμερα με ηλιοφάνεια. Και η Θεσσαλονίκη 24 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια.
1: Για τα δικά σας wake up call, για τις δικές σας τις φαρσούλες, τα δικά σας ερωτόλογα, εμείς θα κάνουμε όλα και συμφέρουμε. Θέλεις πολύ απλά το μήνυμά σου στο 697-800-1048. Θέλεις να είναι κάποιο μήνυμα αγάπης, θέλεις να είναι μια ωραία φάρσα σε κάποιον γνωστό σου? Εδώ εμείς αναλαμβάνουμε αστυνομικά τμήματα, detective, courier, delivery, security,
2: υδραυλικούς, ψυχτικούς, ηλεκτρολόγους.
1: Δεν είμαστε το
2: 1188.
1: 697-800-1048. Στείλε το μήνυμά σου τώρα.
0: Γιώργος και Μαρία.
3: Good morning.
4: Good morning.
5: Good morning, everyone.
0: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Αγγίδας.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
3: Τον ψάχνουμε, παιδιά, αυτό το μυστικό ήχο για 104,8 ευρώ μετρητά. Δηλώνει συμμετοχή σου τώρα στο 210-300-1048. Για άκου πολύ προσεκτικά και πού πάει το μυαλό σου. Όταν το ακούς, τι σκέφτεσαι? Ό,τι τρελό κουλό θέλεις, πες το. Στο 210-300-1048, γιατί μπορεί να κερδίσει 104,8 ευρώ μετρητά. Πες το, Μαρία. Το έχεις.
4: Να σου πω κάτι.
3: Το έχεις. Να μου πεις.
4: Θεωρώ, επειδή πήγα τις προάλλες σούπερ μάρκετ,
3: ναι,
4: ότι είναι η σαλαμιέρα.
3: Α, η ζαμπονομηχανή. Το έχουμε πει.
4: Το έχουμε πει.
3: Το έχουμε πει.
4: Έχουμε πει τη σαλαμιέρα.
3: Έχουμε πει τη ζαμπονομηχανή. Το ίδιο με το ίδιο μαγαφέτη κόβουνε το.
4: Σαλάμι αέρος, τι ωραίο που το κόβουμε.
3: Και το τρώει ο γέρος και πάει στο μέρος.
4: Κρίμα.
3: 2-10-300-1048 δεν είναι χτυπωτές. Δεν είναι άλογα. Δεν είναι πλυντήρια, στεγνοτήρια, ενώσεις γεφυρών και τα σχετικά. Δεν είναι περπάτημα σε χιόνια κάπου. Δεν είναι περπάτημα.
4: Ωραία. Μήπως είναι σφραγιδομηχανή, κάτι τυπώνω.
3: Το έχουμε πει και αυτό. Δεν είναι.
4: Πού ήμουν εγώ σε όλα αυτά.
3: Σ' άλλη εκπομπή.
5: Καλημέρα.
0: Σοκαφέ Morning Show.
5: Με τον Γιώργο και τη Μαρία.
0: Πολύ μ' αρέσουν αυτοί οι δύο.
5: Όλο αυτούς ακούω.
0: Εδώ ξυπνάς καλύτερα. Σοκαφέ 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσεις.

0: Delivery στο 22210-2520. Ωχ, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
2: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
4: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Ear Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Ear Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Ear Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
5: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
9: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
10: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
11: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22210-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
12: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
13: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
12: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
13: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
12: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
13: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
12: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
13: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
12: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
13: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
12: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
13: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
12: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
13: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
12: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
13: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
12: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
13: Ανάποδα ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
14: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: Και τον ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά τον μυστικό ήχο. Καλημέρα, Σταυρούλα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Άκου πολύ προσεκτικά και κάνε τη δική σου μαντεψιά. Τι είναι άραγε αυτό, βρε Σταυρούλα?
2: Εγώ θα έλεγα ότι είναι οι παλιές γραφομηχανές.
1: Με την κορδέλα, ε?
2: Ναι, ναι.
1: Σε καφέ είσαι τώρα?
2: Όχι, δεν είμαι σε καφέ.
1: Νομίζω άκουσα μια εσπρεσιέρα από μέσα. Εγώ θέμα με τους ήχους. Να είναι η γραφομηχανή. Η παλιά, η κλασική με την κορδέλα. Όχι, ρε Σταυρούλα μου, δεν είναι αυτό. Αλλά μπορεί να ξανακάνεις προσπάθεια στο 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Γιάννη.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου. Για ακού πολύ προσεκτικά. Τι είναι τούτο?
3: Εγώ λέω ότι είναι το τυπογραφείο.
1: Τυπογραφείο. Εφημερίδες και αρχίζει και τις πτύνει μία-μία. Πάπα, πού, πάπα.
3: Έτσι. Τάκα, τάκα.
1: Τάκα, τάκα, τούκα. Ούτε το τυπογραφείο είναι. Δεν πειράζει, ρε Γιάννη. 2-10-300-1048 δηλώνει συμμετοχή για το μυστικό ήχο στο Καφέ Morning Show. Καλημέρα, Στέλιο.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλιο μου. Άκου πολύ προσεκτικά. Τι είναι τούτο?
4: Εγώ πιστεύω ότι είναι ο παλιός αργαλιός.
1: Α, που έχει και το πόδι από κάτω, ε.
5: Ωραία.
4: Ναι, ναι.
1: Ούτε ο αργαλιός είναι. Δεν είναι,
4: Γιώργο,
1: ρε. Έλα.
4: Γιώργο, συνέχισε να την πειράζεις έτσι πονηρά τη Μαρία.
1: Ας αρέσει.
4: Βγάζεις πολύ γέλιο. Μαρία μου, συγγνώμη, αλλά βγαίνει πολύ γέλιο, έτσι.
1: Βγάζουμε γούστα.
4: Και... εσύ είναι το από πίσω. Είμαι το άλλο, πώς φωνάζει, να ζενική τη πίνα, άμα τα κάνεις ένα πακετίκι.
5: Παιδιά!
4: Μα μην τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, Στέλιο μου, Στέλιο, άκου λίγο αυτό αφιερωμένο για σένα.
5: Τερνάμε τόσο καλά από πίσω. Έλα ρε παιδιά, μη με κάνετε έτσι και πονάω.
4: Όλε και τόσο, Γιώργο.
1: Έγινε, Στέλιο μου, καλημέρα, καλημέρα.
5: Χρέωση, Στέλιο.
1: Δήλωση συμμετοχή τώρα για το μυστικό μας ήχο, 2-10-300-1048. Για να κερδίσεις 104,8 ευρώ μετρητά.
5: Θέλω να φύγω. Τερνάμε τόσο καλά από πίσω. Τερνάμε τόσο καλά από πίσω.

0: γίνεται.
1: Αχ, να ήσασταν εδώ να ακούγατε τι μου λέει αυτό ο Ζαρδανάπαλο.
2: Έλα!
1: Έλα, γιώργο!
2: Παρασκευή!
1: Κούνατο, κούνατο, σπάστο, σπάστο. Έλα, θα σου πάρω άλλο. Πάμε.
3: Αυτά είναι δικά μου, βρει δικά σου.

0: κι εσείς.
1: Μέχρι να το κουνήσετε, παιδιά, πάμε μέχρι το τρελό περίπτερο. Και θα πάμε και στο Smiley Bus. Γιατί τώρα που πας στα χτέλη της Χαλκίδας και θες να πάρεις το λεωφορείο να κάνεις τη διαδρομή σου και λες: ωρε φίλε, δεν έχω νερό, δεν έχω καφέ, δεν έχω κάτι να συμπίσω. Τα έχουμε όλα, παιδιά, στο Smiley Bus. Γιατί όπου και αν πας, Smiley Bus. Σαλάτα, σάντουιτς, νερό, καφεδάκι, σνακ, χρύα, ζεστά, προϊόντα προσωπικής φροντίδας, αξεσουάρ. Τα πάντα είναι για εσένα, ετοιμοπόλεμα εκεί και σε περιμένουν στο Smiley Bus για να κάνεις το δικό σου δρομολόγιο ακόμα πιο ευχάριστα, χωρίς να σου λείπει απολύτως τίποτα. Και να σας πω κάτι, ρε παιδιά.
0: Τι έγινε, ρε Γιώργο?
1: Να σας πω κάτι. Μεταξύ μας και σοβαρά. Θυμάμαι, ρε παιδί μου, μία εποχή που δεν είχα νεύρα, δεν με νοιάζει απολύτως τίποτα.
0: Ναι. Πότε ήταν αυτό?
1: Ήμουνα 4-5.
0: Πλάκα. Δεν μπορώ άλλο μαζί σου. Θέλω να φύγω.
1: Άντε μέχρι 6.

0: Έρχεται.
1: Έρχεται, παιδιά. Έρχεται.
2: Καιρός έμεινε ακόμα, θα μπορέσουμε να σας τα πούμε όλα.
1: Θα σας γκαστρώσουμε μέχρι να έρθει.
2: Σε παρακαλώ, Γιώργο.
1: Αλλά θα έρθει και θα είναι ωραίο. Και όλοι το περιμένουμε πώς και πώς.
2: Κάτι ετοιμάζουμε, η αλήθεια είναι, γιατί πολλά λέγονται, πολλές ερωτήσεις, πολλές συνειδητοποιήσεις. Κάτι έρχεται.
1: Πολύ μεγάλο.
2: Είναι, τι είναι αυτό που έρχεται.
0: Έρχεται.
1: Και wake up call έρχονται. Και ανέκδοτα έρχονται.
2: Και έρευνες έρχονται.
1: Και η Βαγγελίτσα έρχεται. Άρθε. Ένα νερό, κύριε Βαγγελί. Πάει για ταξίδι. Είμαστε καλό ταξίδι. Πού πάει? Έλα, βρε Βαγγελίτσα. Για τα δικά σου wake up call, 697-800-1048, το όνομά του, το τηλέφωνό του. Αν θέλεις να κάνουμε κάποια φαρσούλα και έχει συμβεί κάτι σε κανένα κολλητάρι σου, στείλε μας και λίγο την ιστορία για να πιαστούμε. Βαγγελίτσα!
3: Ναι!
1: Έλα, ρε Βαγγελίτσα, πού είσαι?
3: Ποιος είναι, δεν κατάλαβα.
1: Σε καλούμε από το Show FM και το Show FM Morning Show, Βαγγελίτσα. Κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο.
3: Αλήθεια!
1: Αλήθεια, ναι. Αλήθεια, πού πας?
3: Πάω αεροδρόμιο, φεύγω για Βέλγιο.
1: Για Βέλγιο.
2: Τι ωραία.
1: Και την Ελένη, τη Δέσποινα, την Γεωργία, πού τις άφησες?
3: Α, το κάτι. Τα αγαπώ πολύ.
1: Και αυτές αγαπάνε πάρα πολύ και σου εύχονται καλό ταξίδι. Και την επόμενη να μας πάρεις μαζί.
3: Εννοείται, εννοείται.
2: Και μένα να πάρεις την επόμενη φορά.
1: Να ταξιδέψετε.
3: Όλους μαζί.
1: Να κάνετε woman tour.
2: Τέλεια.
3: Εννοείται.
1: Λοιπόν, σου εύχονται καλό ταξίδι και σε αγαπάνε πολύ.
3: Ευχαριστώ τα κορίτσια του φίλου μου.
1: Περιμένουν δωράκι όταν έρθει.
3: Αυτό βέβαια, έτσι από ακούγεται.
1: Αν δεν βγει υπέρβαρο, μην γυρίσει. Καλό.
3: Φιλάκια,
1: καλό ταξίδι, καλό ταξίδι.
2: Τι ωραία, όταν δεν υπάρχουν καθυστερήσεις, όταν δεν σου αλλάζουν τα εισιτήρια τελευταία στιγμή. Καταπληκτικά είναι οι αεροπορικές.
1: Τι έπαθε, σου αλλάξαν εισιτήρια?
2: Ναι, ρε εσύ, Γιώργο. Έχω κλείσει για να πάμε για τα γενέθλια τέλος πάντων του Νίκου. Τον έκλεισα να πάμε Κωνσταντινούπολη, ρε παιδί μου.
1: Δυόμιση
2: μερούλες και άλλα πολλά, πολύ ωραία. Και μου αλλάζουν. Εμείς φεύγουμε, εντάξει, την επόμενη σε ένα μήνα, 13 Νοεμβρίου. Και μου αλλάζουν χθες το βράδυ τα εισιτήρια.
1: Καλά, ένα μήνα πριν το κλείο αλλάξανε, σιγά.
2: Ναι, ρε φίλε, αλλά εγώ τα κλείνω μεσημέρι, γιατί μεσημέρι με βολεύει να φύγω. Όχι πρωί που μου τα βάλανε, 6 ώρα το πρωί να φύγω.
1: Κερδίζει όλη την ημέρα, εσένα σκεφτήκαμε.
2: Χάνω την εκπομπή μου όμως.
1: Αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα
2: Δηλαδή πραγματικά εκεί στην Turkish Airlines το σκεφτήκατε πάρα πολύ.
1: Πάρε τηλέφωνο.
2: Το κερατά.
1: Ποιο κερατά?
2: Δεν μπορώ, θέλω να φύγω, παιδιά μου, σήμερα. Δεν μπορώ.
1: Δεν έχω κάτσει τα μούτρα μου έτσι. Πάρε τηλέφωνο και κερατά.
2: Δεν περνάω καλά.
1: Πάρε τηλέφωνο και πες ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά έχω εκπομπή, δεν μπορώ να έρθω.
2: Τι?
1: Αλλά θα το πεις στα τουρκικά.
2: Τι σε κερατά.
1: Εγκομπή νομπρο είναι να κάνετε. Ας είμαι να χάμε να κάνετε.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
5: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
6: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου, αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηφικό. Εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
7: Κτήμα Μπουρέλι, στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229 0600 23 και στο κτήμα παυλαμπουρέλι.gr. Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
8: Ένα τάκ και ξεκινάει το παιχνίδι. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και βρίσκεσαι στο Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ. Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ, στον Μύτικα Χαλκίδας.
9: Η θεατρική ομάδα Ανθιδόνας παρουσιάζει την κωμωδία των Ρέπα Παπαθανασίου, Οίκος Ενοχής. Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Κυριακή 11, Δευτέρα 12 και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου Δροσιάς.
10: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση, ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ, και να το κάνουν πραγματικότητα.
11: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 10. Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.
1: Γιώργος και Μαρία.

0: Πρέπει να προσέξει την καρδούλα. Για να προσέξει την καρδούλα, θα μου παρακύλει καφεδάκι. Από τον Αλυμπίνη. 22-210-6436. Θα μου πάρει και μπουκατσούλα. Για να προσέξει την καρδούλα. Θα μου πάρει και πιτσούλα μπριό. Για να προσέξει την καρδούλα.
1: Πας καλά.
0: Και θα μου πάρει και μια πολύ ωραία κρέπα με ζαμπόν τυρί, μπέικον, μαγιονέζα,
1: κοτόπουλο. Δεν παίρνω λίγε κρέπε.
0: Δεν τη φάσει, εγώ τη φάω. Για να προσέχει την καρδούλα. Ωραία, πάρε και. Ωραία, πάρε μου και μια κρέπα σοκολάτα μπανάνα μπισκότο.
1: Θε να σου τρίψω.
0: Τι να μου τρίψει.
1: Την καρδούλα.
0: Όχι, πουλάκι, να μου παραγγείλει για την καρδούλα μου.
1: Πολύ τη συζητάμε, να στην τρίψω τώρα, λοιπόν, να τελειώνουμε.
0: Εσύ και στο τρίψιμο όλη την ώρα. 22,
1: είναι 2, να αισθανθεί καλύτερα, ρε παιδί μου.
0: Δεν θέλω να φάω, θέλω.
1: Εγώ θα θυσιαστώ.
0: Ωραία, πάρε ζαμπονοτυρόπιτα. Ζαμπονοκαρσερόπιτα.
1: Πού είναι η καρδιά σου.
0: Λουκανικό. Εδώ. Άμα δείτε τα ζώδια που έχουν βγάλει. Άμα δείτε τα ζώδια που έχουν βγάλει σε ένα γραφιστικό, τέλος πάντων, που λέει πού έχει την καρδιά του κάθε ζώδιο, σε ένα σημείο πάει στο Σκορπιό. Η καρδούλα. Ξέρετε, ξέρετε πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, παιδιά. 26 για την πόλη τη Καλκίδα αυτή την ώρα. Έχουμε ηλιοφάνεια σήμερα, απλώ τα ρουχαλάκια, γιατί από Κυριακή, από ό,τι λέει η Έμι, αλλάζουν τα φαινόμενα του καιρού και πάμε στι βροχέ και τα τσουρ. Τα ίδια και η Αθήνα με ηλιοφάνεια σήμερα και 27-28 βαθμού Κελσίου. Λίγο πιο δροσερά, βέβαια, η Θεσσαλονίκη με 24 βαθμού Κελσίου.
2: Γιώργος και Μαρία. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και μιας που έχει μπει το ωραίο το φθινοποράκι και θα αρχίσουν σιγά σιγά και οι περισσότερες βροχούλες, τη βεράντα μας, παιδιά, δεν θα σταματήσουμε να τα χρησιμοποιούμε. Γιατί? Γιατί ο Θανάσης Ρώσης θα έρθει και θα επιμεληθεί τα πάντα από πέργολες, συστήματα σκίασης και G-Zip Vertical Systems για όλα τα σπίτια αλλά και για ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόριο και επαγγελματικούς χώρους. Να παίρνει το ωραίο στο καφεδάκι, να έχει την περγολάρα σου από πάνω και να μην σε νοιάζει άμα θα βρέξει, άμα θα χιονίσει και αν θα γίνει το οτιδήποτε. Εσύ έχεις πέργολα, Θανάσης Ρώσης. Το μυαλό σου ήρεμα.
2: Και να κοιτάει ο γείτονας την περγολάρα σου και να λέει, ρε φίλε,
1: θέλω κι εγώ.
2: Θέλω να βλέπω την περγολάρα σου κάθε μέρα.
1: Μπράβο, με ένα απλό τηλεφώνημα στο Θανάση Ρώση στο 698-5069-798 θα έχεις και εσύ τη δικιά μας πέργολα και στο www.roses.gr, Γιώργο.
2: Λοιπόν, και κάθομαι από το πρωί που μας έχεις πει ότι έχεις πιαστεί, ότι έχεις θεματάκια λίγο με το κορμί σου κτλ. Και έκατσα και βρήκα τι χρειάζεσαι, μαράκι μου.
1: Τι?
2: Και έρχεται η λύση, παιδιά, από έναν πάστορα στη Νότια Αφρική.
1: Να.
2: Που έχει γίνει viral παντού, διότι λέει ότι υπάρχει μια πρακτική. Τι κάνει αυτός? Πας εσύ εκεί και του λες, αχ,
1: πονάει η ομοπλάτη μου.
2: Πονάει η ομοπλάτη μου, πονάει το πλευρό μου, πονάει ο κόλος μου, πονάει. Κάπου πονάς. Τι κάνει ο συγκεκριμένος?
1: Βουντού.
2: Όχι, ρε. Α. Κάθεται, λέει, με τον ποπό του στο πρόσωπό σου και τα αέρια του βοηθούν να ξεπεράσει κάθε πρόβλημα που έχει το σώμα.
1: Ρε, Γιώργο, σε παρακαλώ.
2: Ο ίδιος υποστηρίζει.
1: Δεν
2: υποστηρίζει.
1: Θέλω να το
2: μυρίσω. Η πρακτική Ιου. Αυτή είναι επίδειξη δύναμη του Θεού.
1: Ιου.
2: Λοιπόν.
1: Το... Άμα είναι, βάζω και τον άντρα μου να το κάνει. Δεν περιμένω τον πάστορα από την Νότια Αφρική.
2: Άρα κάποιο να σε κλάσει και όλα θα περάσουν.
1: Χάρη και τώρα, παιδιά, που το είπε αυτό. Είσαι βλαμμένος.
2: Τέλειο.
1: Όχι.
2: Εγώ φταίω που δουλεύω για εσάς.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε,
0: πώς είστε,
1: πού να είμαι κι εγώ, τρέχω από εδώ, τρέχω από εκεί, τρέχω παρά εκεί, άστα να πάνε, εντάξει, δουλειές, υποχρεώσεις, μεράκι.
0: Πες μας τι έχεις να μας πεις, γιατί έχω ερωτήσεις εδώ από τα παιδιά.
1: Α, τέλεια, μαζευτήκανε. Μία, με το ζόρι, Στείλτε κανένα μήνυμα, ρε παιδιά, στη Γεωργίτσα τα προβλήματά σας. Είχαμε χθες ένα.
0: Τα σχόλιά σας.
1: Και ένα ακόμα σήμερα.
0: Ό,τι θέλετε να τη ρωτήσετε, έρευνε.
1: Κάνε με ένα πρόμο τη προκοπή.
0: Δεν είναι δουλειά μου αυτή. Είναι
1: σου καλημέρα. Η δουλειά σου είναι να λες στον κόσμο να στέλνει προβλήματα, τα λύνω.
0: Κάνε πρόμο για τον εαυτό σου, ωραία.
1: Εγώ θα το κάνω. Με καλά, εντάξει, μη στείλετε τίποτα.
0: Όχι, όχι,
1: χαίρομαι,
0: όχι.
1: Χαίρομαι που δεν έχετε προβλήματα και δεν τα στέλνετε στο 6, 7, 800, 100%. Και αν έχεις πρόβλημα με τα ματάκια σου, έχω τη λύση. Optics Poly Canary 7 βαθύ αυλίδος. Θα πάρεις και γυαλιά που βλέπεις κοντά μακριά και μακριά κοντά με ένα ζευγάρι. Πολύ εστιακά. Δηλαδή βλέπεις το κοντά μακριά και το μακριά κοντά. Mm-hmm. Έτσι εσύ που δεν έχεις πρόβλημα με τα ματάκια σου και θες να κουβαλάς μόνο ένα γυαλί μαζί σου. Πολύ εστιακά. Έχουμε οφθαλμολογικό έλεγχο από το φίλο μου το Βαγγέλη. Ναι. Θα πάτε στη φίλη μου την Πόλη και θα πείτε: θέλω να μου δώσεις Αρμάνι γυαλί για τον ήλιο. Θέλω Gucci, θέλω τις πιο επώνυμες μάρκες και να βγαίνω και να τραβάω τα βλέμματα. Έχουμε τα πάντα μόνο στο Optics Poly Canary 22 210 33 251 για περισσότερες πληροφορίες.
0: Ερωτησούλα από το φίλο μας τον Ανέστη και δεν καταλαβαίνω γιατί.
1: Ποιος είναι ο Ανέστης?
0: Ο Ανέστης, ο φίλος μας, ο ακροατής μας. Από ψηλά, από πάνω, από βόρεια Ελλάδα. Ο Ανέστης λοιπόν, Γεωργίτσα ρωτάει, είσαι άγρια στο σεξ?
1: Ανέστη μου, Ανέστη μου, ένα θα σου πω, Ανέστη. Τέσσερα έχω σπάσει.
0: Κρεβάτια.
1: Πληκτρολόγια.
0: Δεν κατάλαβα.
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα, αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
0: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
0: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
0: Μόνο αυτό!
3: Στο καφέ 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
6: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, ό,τι...

0: μέσα και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
2: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
3: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
2: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
1: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση 1, Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly, για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά.
4: Τώρα πια δεν πας εσύ στο Courier. Έρχεται το Courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλεσε στο 22-210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
5: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
6: Τέραπα!
5: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
6: Τέραπακ!
5: Τι τέραπακ, παιδί μου!
6: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, διχτυωτούς σάκους, σουβάλια, δοχή ελαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι... Τέραπακ!
7: Τέραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Χαλκίδας, Χηματαρίου. Τηλέφωνο 2221-308054.
6: Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά.
8: Let's go!
9: Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
8: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Αν θέλετε τους ακατάλληλους. Για ελάτε παιδιά, 2-10-300-1048. Το αγαπημένο μας παιχνίδι είναι εδώ. Έχουμε 5 ερωτησούλες, έχουμε ένα γράμμα από την αλφάβητο και ψάχνουμε απαντήσεις σε ερωτήσεις που θα σας κάνω εγώ από το συγκεκριμένο γράμμα της αλφαβήτου. Πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Η Μαρία καθημερινά σας δείχνει τον τρόπο. Γι' αυτό θέλω έναν πολύ έναν θέλω σήμερα. Πολύ δυνατό παίκτη, ο οποίος θα παίξει με το μη. Θέλω έναν ο οποίος θα παίξει με το μη.
1: Μάλιστα.
0: Είναι το γράμμα που άφησε η Μαρία εχθές. Θέλω έναν δυνατό παίκτη. 2-10-300-1048. Ποιος είναι έτοιμος να παίξει με το μη. Μαρία μου, σήμερα θα παίξεις με το πι.
1: Πι.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη.
1: Μάλιστα.
0: Έχεις 30 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου, άπλετος χρόνος.
1: 30,
0: το έχουμε αλλάξει τώρα.
1: Νόμιζα ένα λεπτό, έλα. Προφανώς.
0: Ωραία, ένα λεπτό.
1: Όχι, πάμε.
0: Θα στο βάλω τρεις φορές. Λοιπόν, είσαι έτοιμη.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου πεις, αρέσει στον άντρα να το πλένει κάθε πρωί.
1: Το.
0: Το κάνεις
1: κάθε... του.
0: Το κάνεις κάθε βράδυ πριν τον ύπνο.
1: Προσευχή.
0: Τη φοράει ένας βοσκός.
1: Προβιά.
0: Έχουν τα μαθηματικά.
1: Προβλήματα.
0: Σου αρέσει να τρως με το χέρι. Σου αρέσει να το τρως με το χέρι.
1: Πυροσκή.
0: Πάρτο.
1: Έδωσε ο Πανάγαθος. Ήταν εύκολο, ωραίο.
0: Αν είχα 20 δευτερόλεπτα δεν κέρδισε. 2-10-300-1048. Ψάχνω τον νέαν και μοναδικό παίκτη σήμερα που θα παίξει με το γράμμα μη και έχουμε ερωτησάρες.
2: Shock FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: Και ναι, και έτσι, έτσι βρέθηκε και ο παίκτης ο οποίος είναι πανέτοιμος να παίξει με το γράμμα μη. Καλημέρα, Σπύρο.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Μαρία.
2: Γεια σου, Σπυρίδωνα.
1: Μαρία.
2: Έλα, Σπύρο μου.
1: Έχω ένα πουλάκι που λέει «Σ' αγαπώ πολύ», να σου στείλω.
2: Ποιο?
0: Το πουλί του.
1: Το πουλί του.
2: Το πουλί του.
1: Που μιλάει.
0: Που μιλάει, ρε.
2: Δεν θέλω.
1: Το πουλί που...
2: Έχω πουλοφοβία, δεν μπορώ.
0: Είναι παπαγαλάκι.
1: Λέει και τι κάνεις.
0: Άντε, ναι. Έχεις πουλί που μιλάει.
1: Ναι, αλλά δεν στο έχω στείλει αφού στο έχω στείλει.
0: Ναι, τα έχω δει, εγώ. Μην αγχώνεσαι, Σπύρο μου, μην αγχώνεσαι.
2: Θα παίξετε, τώρα ή θα μου μιλήσει για το πουλί σου.
0: Ε, καλά, ρε παιδί μου, ό,τι είχε ο καθένας. Λοιπόν, Σπύρο μου, πάμε στα δικά μας. Πάμε στα δικά μας, Σπύρο μου. Θέλω να παίξει με το γράμμα μη. Θέλω να απαντήσει με το γράμμα μη ό,τι σου έρθει στο μυαλό, οκ. Okay?
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, μερικές φορές όταν το γλύφεις είναι ξινό.
1: Γλυφιτζούρι.
0: Από μη,
2: ρε Σπύρο, από μη. Δεν μπορώ.
0: Έχεις πανιμπούτσικα. Κάποιοι άντρες το έχουν μακρύ, κάποιοι το έχουν κοντό.
1: Το μαλλί.
0: Ωραία, έτσι κάνει μια γελάδα.
1: Μαστάρια.
0: Σου αρέσει να βάζεις. Σου αρέσει να βάζεις το κοντόπουλο. Δεν πήρες για να παίξεις. Σου προκαλεί ο έντονος έρωτας.
2: Α, Σπύρο μου!
1: Μαλάκιση!
2: Ναι, καλά, μαζί σου τι θα πάθουμε.
0: Σπύρο μου, καλημέρα, καλημέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δηλώνει τη συμμετοχή στο 2 10 300 και 104 8. Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι προ-Παρασκευή. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και αν θέλεις να φτιάξεις το χώρο του μπαλκονιού σου, θες να φτιάξεις την αυλή σου, θες να φτιάξεις τον κήπο σου, αν έχεις μπαλκονάρα και θέλεις, ρε παιδί μου, να βάλεις μια περγολάρα, έχουμε το Θανάση Ρώση, ο οποίος έρχεται και μας φτιάχνει τα καλύτερα. Από τέντες, από πέργολες, όλα ό,τι χρειάζεται το σπίτι μας εξωτερικά για να γίνει ακόμα πιο όμορφο, αλλά να προστατεύσουμε και το εσωτερικό από τις υγρασίες που έρχεται τώρα το χειμώνα, αλλά και από τον λιάκο. Λοιπόν, Θανάσης Ρώσης, έρχονται τα παιδιά μας στο χώρο μας, το μελετάνε, μας προτείνουν τι χρειάζεται να κάνουμε και μας φτιάχνουν το καλύτερο πράγμα που χρειαζόμαστε για τον εξωτερικό μας χώρο για να ράζουμε, βέβαια, και να ευχαριστιόμαστε και το χειμώνα. www.rosis.gr 6985-069-798 για περισσότερες πληροφορίες.
1: Λοιπόν, σήμερα Πεμπτούλα είναι καλή στιγμή για να τακτοποιήσουμε εκκρεμότητες, δουλειές, οικονομικά και καθημερινές υποχρεώσεις. Πιο πιεσμένα, κρυοί, σκορπιοί, λέοντες και ιχθύες. Κρυέ, η μέρα σε βοηθά να προχωρήσεις πρακτικά θέματα και να κλείσεις εκκρεμότητες που σε έχουν κουράσει. Η μέρα σου 1-7. Ταύρε, μπορείς να κάνεις σημαντική πρόοδο σε οικονομικά και επαγγελματικά θέματα, ιδιαίτερα αν οργανώσεις σωστά τις προτεραιότητές σου. Η μέρα σου 1-8. Δίδυμε, η μέρα σε καλεί να ασχοληθείς με πρακτικά ζητήματα που έχεις αφήσει πίσω και να βάλεις μια τάξη σε υποχρεώσεις που έχουν μαζευτεί. Η μέρα σου 1-7. Καρκίνε, η Πέμπτη σε βοηθά να φροντίσεις περισσότερο τον εαυτό σου και να ασχοληθείς με πράγματα που σου προσφέρουν ασφάλεια και συναισθηματική ηρεμία. Η μέρα σου 1-8. Λιονταράκια, έχεις αρκετή ενέργεια και να προχωρήσεις τις δουλειές σου και τα σχέδιά σου. Όμως χρειάζεται να αποφύγεις την ανάγκη να αποδείξεις ότι εσύ έχεις πάντα τη σωστή λύση. Η μέρα σου 1-7. Παρθένε, η Σελήνη στο ζώδιό σε βοηθά να βάλεις τάξη, να οργανώσεις τη μέρα σου και να αισθανθείς ότι επιτέλους έχεις τον έλεγχο σε πράγματα που είχαν αρχίσει να σε πιέζουν. Η μέρα σου 1-9. Ζυγέ, ο ήλιος στο ζώδιό σε βοηθά να αναζητήσεις ισορροπία και να καταλάβεις ποια σχέση ή κατάσταση χρειάζεται πιο ξεκάθαρα όρια. Η μέρα σου 1-8. Σκορπιέ, έχεις την Αφροδίτη ανάδρομη που σε βάζει σε διαδικασία επανεξέτασης σχέσεων, συναισθημάτων και οικονομικών επιλογών. Η μέρα σου 1-7. Το ξότι, η μέρα σε βοηθά να επικεντρωθείς σε αυτά που πραγματικά έχουν σημασία και να ολοκληρώσεις πράγματα που χρειάζονται υπομονή και επιμονή. Η μέρα σου 1-8. Εγώκερε, είναι πολύ καλή ημέρα για να δουλέψεις συγκεντρωμένα πάνω σε επαγγελματικούς στόχους, οικονομικές υποχρεώσεις και σχέδια που χρειάζονται συνέπεια και όχι βιασύνη. Η μέρα σου 1-8. Υδροχόε, μπορείς να βρεις μια πιο έξυπνη και πρακτική λύση σε ένα θέμα που σε απασχολεί, ιδιαίτερα αν σταματήσεις να το κοιτάς μόνο από τη δικιά σου πλευρά. Η μέρα σου 1-8. Και ψαράκια, η μέρα μπορεί να σε κάνει πιο ευαισθητούλη στις διαθέσεις των άλλων και να σε βάλει να σκέφτεσαι περισσότερο μια σχέση ή μια κατάσταση που δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει. Η μέρα σου 1-7.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
3: Rock FM 104,7.

0: Παλόκα.
1: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηινής, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
0: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
1: Τηλέφωνο 2221-051-601.
0: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
6: Πού πάμε μετά?
7: Στείλε location. Red Rose Cafe.
6: Κρέπα.
7: Ναι.
6: Μπέργκερ.
7: Εννοείται.
6: Και μετά story.
7: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
6: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-55-50-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
8: Για εργαλεία, ένα μαγαζί.
9: Για μονωτικά, άλλο.
8: Για χρώματα, αλλού.
9: Για κήπο, κάπου αλλού.
8: Όχι.
9: Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης.
8: Εργαλεία.
9: Δομικά υλικά.
8: Χρώματα.
9: Μονωτικά.
8: Γυψοσανίδες.
9: Θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος.
8: Μακίτα.
9: Σκιλ. Ολέο Μαγ.
8: Φίσκαρς. Κερακόλ.
9: Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες.
8: Δεδούσης Department Store.
9: Λεωφόρος Χαλκουτζίου, θέση Γέφυρα, Οροπός.
8: 21 7000 4433.
9: Δεδούσης. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα,
8: δεν ψάχνεις αλλού.
10: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
11: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένταση. Shock FM 104,8 και shockfm.gr. Ακούστε.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: ρεύμα. Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης.
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
4: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
6: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
5: Στη Χρόνης Μιμίδου ΩΕ με έτη εμπειρίας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
6: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
5: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
6: Χρόνης Μιμίδου ΩΕ. Τηλέφωνο 210-4910-007.
5: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
7: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22210-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
8: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
9: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
11: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
10: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
11: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
10: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
11: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
10: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
11: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
10: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
11: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
10: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
11: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
10: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
11: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
10: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
11: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
10: Αλυμπινίσεις. Με 2 καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
11: Ανάποδα ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.
5: Ωραία, μας σε θέλει, μας σε θέλει, μας σε θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά, ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Πώς λέγεται η φάκα που πιάνει μόνο μαμάδες ποντικίνες?
3: Μίνι Μάους φάκα.
2: Πώς λέγεται η φάκα η οποία πιάνει μόνο μαμάδες ποντικίνες?
3: Πώς?
2: Μα τα φάκα.
3: Δεν μπορώ ρε Γιώργο, δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
9: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
10: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και

0: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοΐας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
1: Ένα τάκ και ξεκινάει παρέα. Ένα τάκ και έρχεται ο καφές. Ένα τάκ και σερβίρεται το σνακ και η διάθεση. Χαλκής Paddle Club στον Μύτικα Χαλκίδας. Χαλκής Paddle Club. Και το παιχνίδι μπορεί να περιμένει.
2: Η θεατρική ομάδα Ανθιδόνας παρουσιάζει την κωμωδία των Ρέπα Παπαθανασίου «Οίκος Ενοχής». Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Κυριακή 11, Δευτέρα 12 και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου Δροσιάς.
3: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
4: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
8: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 12.
9: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, δοκάρια και σίδερα μπετού. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα σας. Γιώργος Τρούμπας ονομάζομαι. Και μου δώσαν το τηλέφωνό σας γιατί είστε σύμβουλος εργασίας, σωστά?
2: Ναι, σωστά.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Θα ήθελα κάποιες συμβουλές γιατί ανοίγω καινούριο κλαμπ. Είμαι σε διχασμό και για το όνομα, αλλά ψάχνω και 10 κοπέλες για ιδιωτικούς χορούς τριπτής, καταλαβαίνετε, και 4 αγόρια.
2: Για
1: ιδιωτικούς χορούς στριπτής, πώς το λένε, κεράσει ποτό, χορέψει μαζί σου και ψάχνω 10 κοπέλες και 5 αγόρια. Το κλαμπ θα το ονομάσω Όλοι Καλοί Χωράνε. Καλό είναι?
2: Κοροϊδεύετε τώρα.
1: Όχι, συγγνώμη, μου δώσαν το τηλέφωνό σας για να πάρω συμβουλές, να σας πω τα προβλήματά μου.
2: Το τηλέφωνο.
1: Η Μαρία.
2: Δεν θέλετε να μου πάρετε πιο αργά?
1: Γιατί κοιμάστε?
2: 9 ξεκινάω, μου πάρετε κατά τις 9.
1: Α, ωραία, ωραία, ωραία. Θα σας πάρω κατά τις 9 και 10, είναι καλά?
2: Καλά είναι.
1: Ωραία, ωραία. Εντάξει, εντάξει κυρία Ευαγγελία, θα σας καλέσω 9 και 10. Έγινε. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας. Ωραίο όμως το όνομα του κλαμπ, ε.
3: Όλοι καλή χώρα, αν μπορούσα να δείτε το όνομα.
0: Ξύπνα, Χαλκίδα! Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησε τους.
4: Your ready, sis! Pizza, pizza, okay!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
2: Τώρα πια δεν πας εσύ στο courier. Έρχεται το courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλεσε στο 22210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
3: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο teadiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-73-470. Μπες τώρα στο teadiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
4: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα. Ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο. Και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια κινηματογράφους μάγια. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
5: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
6: Αντάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
5: Στην τράπεζα πήγες?
6: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
5: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
6: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
5: Και αυτή σου μύρισε?
6: Αυτή κι αν μου μύρισε.
5: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
6: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
5: Στον Αλεμπινίση?
6: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
5: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
6: Εντάξει, θα φας τώρα?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Ναι.
6: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
5: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Περνάμε τόσο καλά από πίσω. Πίσω από τα μικρά μου.
2: Τραγούδι, τραγούδι γρήγορα. Τραγούδι, τραγούδι. Δεν το είπε ποτέ αυτό, Χριστέ μου.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άναγιά σου.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηινής. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Husk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης

0: Star. Και φυσικά, σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλύκας, στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Glykaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
1: Πού πάμε μετά?
2: Στείλε location.
1: Red Rose Cafe.
2: Κρέπα.
1: Ναι.
2: Μπέργκερ.
1: Εννοείται.
2: Και μετά story.
1: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
2: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 55 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
3: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία. Δομικά υλικά. Χρώματα. Μονωτικά. Γυψοσανίδες. Θερμοπροσώψεις. Σπίτι και κήπος. Μακίτα. Σκιν. Ολέο Μακ. Φίσκαρς. Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Χώρος Χαλκουτζίου, θέση Γέφυρα, Οροπός. 21 7000 4433. Δεδούσεις, γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
4: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
5: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
6: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι, Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης.
3: Πίτσα ή πίνσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου. Αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηθικό. Εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
2: Κτήμα Μπουρέλι. Στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229 0600 23 και στο kτήμα-μπουρέλι.gr. Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
3: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
4: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
3: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
4: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
3: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
4: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
3: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
0: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
5: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
6: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
5: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
6: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
5: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
6: Είναι η παρέα,
5: οι αγώνες,
6: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
2: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
6: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίση εσύ.
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο καφέ Morning Show.
2: Είμαστε στην NASA. Αποφασίζει να στείλει ένα Ρώσο, ένα Ιταλό και έναν Έλληνα στο διάστημα για 3 ολόκληρα χρόνια για να δει τις επιδράσεις που θα μπορεί να έχουν. Πάει η NASA στον Ρώσο και του λέει: τι να σου γεμίσουμε το πύραυλό σου για να έχεις να περάσεις αυτά τα 3 χρόνια στο διάστημα. Λέει: βότκα.
3: Βότκα.
2: Γεμίστε το πύραυλό μου βότκα, βότκα. Τέλεια, του γεμίζουν τον πύραυλό του βότκα. Φεύγει, πάνε στον Ιταλό. Τι να σου βάλουμε για να περάσει τα 3 χρόνια και να. Μακαρονάδα. Καρμπονάρε, πουτανέσκες, απλές, πες το, ξαναπες το. Και του γεμίζουν τον πύραυλό του και αυτού μακαρονάδες. Πάνε στον Έλληνα και του λένε: τι να σου γεμίσουμε και εσένα τον πύραυλό σου για 3 χρόνια για να περάσει εκεί στο διάστημα. Τσιγάρα. Βάλτε μου τσιγάρα. Να του μανιάζω. Τι να κάνουν, το γεμίζουνε τσιγάρα. Και φεύγει και ο Ελληνάρας για το διάστημα. Περνάει ο καιρός και επιστρέφει πρώτος ο Ρώσος. Ανοίγουν την πόρτα και τι να δουνε.
4: Τι φλαρό εσύ, θα μίλα να παζάρε ο άξο. Είχε γίνει κοτόπουλο, είχε πιει το βόσπορο, είχε αδειάσει όλο τον πύραυλο με τη βότκα. Δεν υπήρχε βότκα για βότκα μέσα. Να σου, μετά από λίγο προσγειώνεται και ο Ιταλός.
2: Μια κοιλιά, τέτοια τεράστια. Τεράστια είχε γίνει σαν γουράδα. Ήτανε τεράστιο. Από το πολύ φαΐ τα μακαρόνια κρεμότσαν το στόμα του. Να σου, παιδιά, που προσγειώνεται και ο πύραυλος του Έλληνα. Με το που ανοίγουν την πόρτα, ο Έλληνας λέει: έλα να πτήρα ρε παιδιά. Έλα να πτήρα ρε παιδιά. Έλα να πτήρα ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
6: Παλόκα είναι.
5: Πού το ξέρεις?
6: Μου το πει Μέρη.
5: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
6: Και αυτό Παλόκα.
5: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
5: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
5: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
6: Άνα γεια σου.
5: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 2221-051-601.
5: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
8: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
9: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Ear Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Ear Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Ear Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
10: Οι σχολαρχαί ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις.

0: κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση μία. Κανάρι 7 Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly. Για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά.
1: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
2: Ένα τάκ και ξεκινάει το παιχνίδι. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και βρίσκεσαι στο Χαλκής Πάντελ Κλαμπ. Χαλκής Πάντελ Κλαμπ, στον Μύτικα Χαλκίδας.
3: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ για να το κάνουν πραγματικότητα.
4: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
7: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 2.
8: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Είδα ρε παιδί μου χθες μια περίεργη τσόντα.
2: Ναι.
1: Ήταν λίγο περίεργη ρε παιδί μου. Ήταν μια τύπισσα.
2: Ναι.
1: Ακούστε το, ήταν μια τύπισσα που πήγαινε αρχικά με τρεις μαύρους.
2: Α!
1: Και μετά με ένα Κινέζο. Και μετά ξανά με τρεις μαύρους. Να σου πάλι με τον Κινέζο.
2: Πώς λεγόταν η τσόντα?
1: Κάθε τρεις και λίγο.
2: Δεν μπορώ. Τι θέλω και τον ρωτάω ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
5: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
6: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
7: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
6: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
7: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
8: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
6: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
10: Τώρα πια δεν πας εσύ στο Courier. Έρχεται το Courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλυψη. Κάλεσε στο 22210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
11: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
12: Τέραπα!
11: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
12: Τέραπακ!
11: Τι τέραπακ, παιδί μου!
12: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, διχτυωτούς σάκους, σουβάλια, δοχή ελαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι... Τέραπακ!
11: Τέραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Χαλκίδας, Χηματαρίου. Τηλέφωνο 2221 308054.
12: Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά.
13: Η θεατρική ομάδα Ανθιδώνας παρουσιάζει την κωμωδία των Ρέπα Παπαθανασίου, «Οίκος Ενοχής». Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Κυριακή 11, Δευτέρα 12 και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου Δροσιάς.
14: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
15: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
14: Στην τράπεζα πήγες?
15: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
14: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
15: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
14: Και αυτή σου μύρισε?
15: Αυτή κι αν μου μύρισε.
14: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
15: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
14: Στον Αλεμπινίση?
15: Ναι, όχι, στην τράπεζα.
14: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση. σε χάνω.
16: Εντάξει, θα φας τώρα.
14: Όχι.
16: Θα φας.
14: Όχι.
16: Θα φας.
14: Ναι.
16: Αλυμπινήσεις με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
16: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
16: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
16: Γιατί κέντρο αν φας, αλυμπινήσεις θα πας.
14: Ανάποδα ρε Γιώργο.
16: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλυμπινήσεις θα φας.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Ναι, καλημέρα, ο κύριος Βαγγέλης.
2: Ναι.
1: Ο κύριος Βαγγέλης από τη Νέα Αρτάκη, είναι σωστό περασμένο?
2: Ναι.
1: Μαρία Τρυπητάκη ονομάζομαι, από το Υπουργείο Μεταφορών σας τηλεφωνώ. Για ένα τρέιλερ που είναι περασμένο στο αυτοκίνητό σας με Κοτσαδόρο.
2: Ναι.
1: Το τρέιλερ του συγκεκριμένο, επειδή του λείπουν κάποια στοιχεία, λείπει η ονομασία του τρέιλερ. Τι όνομα του έχετε δώσει?
2: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα.
1: Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2843, κάθετο του 21, πρέπει να δίνετε ονομασία στο τρέιλερ σας και το τρέιλερ αυτό δεν έχει περαστεί κάποιο όνομα. Πώς το φωνάζετε?
2: Λίτσα.
3: Βαγγέλη,
1: γιατί ρε Βαγγέλη, γιατί δεν είσαι ετοιμόλογος? Λίτσα μου το είπες, με άφησες εκεί πέρα λίγο.
3: Να κάνω μια ερώτηση, ρε Βαγγέλη, έτσι από περιέργεια. Το Λίτσα, από πού βγαίνει και το βάφτισες? Όλοι το ίδιο καταλάβαμε. Να το γράψεις ολόκληρο το όνομα, μην το αφήσεις έτσι μόνο Λίτσα.
2: Ναι, να το γράψω, θα το βάλω και το μπροστά και το κάπα.
3: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Κάπα.
3: Όλοι καταλάβαμε από πού βγαίνει το Λίτσα.
1: Από το Ευαγγελίτσα.
0: Ξύπνα, Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Show Cafe 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Κι αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα

0: Κρεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7, το πολύ 8 κομμάτια πίτα αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, 1 κιλό κουλουράκια από τον αλιμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
2: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
4: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
5: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Ναβάνη. Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Σοκ FM 104,8.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
0: Παίζει επιτυχίες, αλλά μόνο τις επιτυχίες.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι νύχτα, παιδιά. Βράδυ στην πιάτσα το ταξί. Να σου ένα ταξιτζή περιμένει. Μπα και ήρθε και κανένα πελάτη. Ξαφνικά εκεί που περιμένει ο ταξιτζή, κάει μια γυναικάρα. Ένα μανούλο, μανούλο. Αλλά τελείως γυμνή και μπαίνει μέσα στο ταξί. Δέει στο ταξιτζή, πήγαινε με σύνταγμα. Ξεκινάει ο ταξιτζής και την κοιτάει από το καθρεφτάκι από πάνω μέχρι κάτω. Από πάνω μέχρι κάτω. Την κοζάρει να δει τι γίνεται. Μετά από κάνα πεντάλεπτο, του λέει: κοπέλα, τι έγινε, φιλαράκο, του λέει. Δεν έχει ξαναδεί γυναίκα γυμνή. Εννοείται, λέει ο ταξιτζής, εννοείται. Πάρα πολλές φορές έχω δει γυναίκα γυμνή. Πορτοφόλι δεν βλέπω και ανησυχώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
2: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Αλυμπινή.
4: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Ωχ, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
3: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
4: Let's go!
5: Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοΐας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
0: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό, θέλεις Coffee Shop. Στο Coffee Shop στο Βασιλικό, η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Κι αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery, 22-21-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό, μία στάση, πολλές απολαύσεις.
2: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
3: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: C'est toi que je veux.
3: Le cinéma.
5: Your life belongs to
3: the cinema. Das Kino. Ή απλά κινηματογράφος Μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινήσι, εσύ.
6: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα φας.

Η αντιγραφή, είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Shock FM 104,8. Γράφει, και το αντιγράφουν.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM
1: Morning Show. Και υπάρχουν δύο είδη γυναικών στον πλανήτη.
2: Το σκέφτηκα. Είναι οι γλυκούλιδες.
1: Οι γλυκούλικες.
2: Και οι γλυκούλικες.
1: Μάλιστα.
2: Αρνητικό δεν μπορείς να βρεις, να πεις.
1: Όχι, όχι, δεν έχω κάτι αρνητικό. Υπάρχουν, λέει, δύο είδη στον πλανήτη από γυναίκες. Το ένα είναι οι γυναίκες οι οποίες τσεκάρουν πάντα το κινητό του συντρόφου τους.
2: Α, ωραία, εντάξει, λεπτό.
1: Το άλλο έχει πεθάνει.
2: Δεν το κατάλαβα, να σας πω την αλήθεια.
0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη.

0: Στο μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
1: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία. Δομικά υλικά. Χρώματα. Μονωτικά. Γυψοσανίδες. Θερμοπροσώψεις. Σπίτι και κήπος. Μακίτα. Σκιλ. Ολέο Μαγ. Φίσκαρς. Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21 7000 44 33. Δεδούσης. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
2: Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και έρχεται ο καφές. Ένα τάκ και σερβίρεται το σνακ και η διάθεση. Χαλκής Paddle Club στον Μύτικα Χαλκίδας. Χαλκής Paddle Club. Και το παιχνίδι μπορεί να περιμένει.
3: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn. Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
8: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 4.
9: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστίλ Πρωτόγερος και στο προστίλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστίλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, δοκάρια και σίδερα μπετού. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστίλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι μια μέρα που λέτε ένας μπαμπάς και αγοράζει ένα ρομπότ με ανιχνευτή ψέματο, το οποίο χαστουκίζει όποιον λέει ψέματα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αποφασίζει βέβαια να το πάρει και να το δοκιμάσει μια μέρα στο σπίτι. Ναι, εκεί που κάθονται για φαγητό, κάθονται μεταξύ τους ο μπαμπάς, η μαμά και ο γιος και λέει: γιε μου, πού ήσουν σήμερα? Στο σχολείο, ρε πατέρα. Πα! Το ρομπότ δίνει ένα χαστούκι στο γιο. Εντάξει ρε πατέρα, εντάξει, είδα ένα DVD με τους φίλους μου. Τι DVD? Μια παιδική ιστορία. Παπ, το ρομπότ χαστούκιζει το γιο. Καλά ρε πατέρα, εντάξει. Πορνό είδαμε. Τι πράγματα είναι αυτά? Εγώ στην ηλικία σου δεν ήξερα τι πάει να πει πορνό, λέει ο μπαμπάς. Παπ, το ρομπότ χαστούκιζει τον μπαμπά. Πετάει και τη μαμά. Αυτός είναι σίγουρα γιος. Παπ, χαστούκιζει το ρομπότ τη μαμά.
2: Τι κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα σαν τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλυμπινήσεις!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
3: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
4: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
3: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
4: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
2: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
5: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
3: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
6: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
7: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
6: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
7: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
6: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
7: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
6: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
8: Η θεατρική ομάδα Ανθιδώνας παρουσιάζει την κωμωδία των Ρέπα Παπαθανασίου «Οίκος Ενοχής». Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Κυριακή 11, Δευτέρα 12 και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου Δροσιάς.
9: Τώρα πια δεν πας εσύ στο Courier. Έρχεται το Courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλυψη. Κάλεσε στο 22210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
10: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
11: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
10: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
11: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
10: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
11: Είναι η παρέα,
10: οι αγώνες,
11: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
12: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
11: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
13: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
14: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
15: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
14: Στην τράπεζα πήγες?
15: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
14: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
15: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
14: Και αυτή σου μύρισε?
15: Αυτή κι αν μου μύρισε.
14: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
15: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
14: Στον Αλεμπινίση?
15: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
14: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
15: Εντάξει, θα φας τώρα?
14: Όχι.
15: Θα φας?
14: Όχι.
15: Θα φας?
14: Ναι.
15: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλεμπινίσης καφέ, Φαρμακίδου 1.
15: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
15: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
15: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
14: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
15: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: παγίδα. Μόνο σοκ. Σοκ FM 104,8.
1: Τη φωνούλα σου ακούω μετά από καιρό. Σάββατο βράδυ και

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μαζευτείτε, θα παγγείλω.
2: Oh no.
1: Με κοίταξε στα μάτια και μου ήρθε μια βολή. Και γύρισα και σου πιάσα αμέσως την...
2: Πας καλά.
1: Καρδιά. Την είχα μέσα στα χέρια μου, ευαίσθητη πολύ. Και σένα σου σηκώθηκε, μωρό μου, το...
2: Ποιο?
1: Το αίσθημα αγάπης.
2: Πας καλά, ρε.
1: Άνοιξα την παλάμη μου και τίναξα μαλλί.
2: Ποιο μαλλί?
1: Και έγειρα, σου ρούφηξα, μωρό μου, το...
2: Ποιο?
1: Φιλί.
2: Ρε, είσαι καλά.
1: Μεγάλος είναι ο έρωτας που έχω...
2: Πώς πάει αυτό το πείμα?
1: Στην ψυχή. Και ακόμα μεγαλύτερη με πνίγει...
2: Με το πεις.
1: Η φυγή.
2: Ρε, είναι βλαμμένο το παιδί. Ρε, δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221 051 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου. Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λακταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
9: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
10: Τέραπα!
9: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
10: Τέραπακ!
9: Τι τέραπακ, παιδί μου!
10: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, διχτυωτούς σάκους, σουβάλια, δοχή ελαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι... Τέραπακ!
9: Τέραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Χαλκίδας, Χηματαρίου. Τηλέφωνο 2221 30 8054.
10: Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά.
11: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου, αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηφικό, εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
12: Κτήμα Μπουρέλι, στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229 0600 23 και στο κτήμα-μπουρέλι.gr. Κτήμα Μπουρέλι, η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
13: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
14: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
13: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
15: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δε φαντάζεστε.
16: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες. Τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
15: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
16: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
17: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
18: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
19: Για το πάρτι του μικρού.
20: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
20: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
20: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
20: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φουρλή.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά, θα το δω από το story.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Δεν πας καλά, δώσε με ένα το λεπτό.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σένα το λέω, δεν ξέρω που το λέω.
3: Τι θα γίνει, θα με βλετάρει κανένα σε μένα σήμερα?
2: Καλή, ναι, και εγώ θέλω να με βλετάρει. Δεν θα με βλετάρει κανείς.
4: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος.
4: Σοκ FM απογεύματα.
0: Και ναι, ήρθαμε ρε εσύ. Ήρθαμε ρε εσύ, τα καταφέραμε και σήμερα. Σηκωθήκαμε και σήμερα από το κρεβάτι μας.
2: Ρε, τι σκυλιά είμαστε εμείς, ρε.
0: Σκυλιά μαύρα είμαστε. Μιλάμε με τη μύτη, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
2: Ναι, εντάξει, εμένα μου έχουν σκάσει όλα με τα χείλια.
0: Όλα σου.
2: Τα χίλια, χίλια, τέλος πάντων.
0: Πόσα έχεις?
2: Δύο.
0: Α.
2: Πάνω και κάτω. Το πάνω έχει σκάσει. Ναι. Το έχει τέτοιο, άμα το δεις, δεν έχει κάνει πληγές. Ναι. Γιατί φύσα. Την πλήρωσαν και τα χίλια από κάτω.
0: Τα χίλια από κάτω. Το άνω χείλος.
2: Το άνω χείλος, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, έστω.
0: Πολύ ωραία.
2: Ναι,
0: ναι, την πλήρωσα. Ναι, ναι, αφού σου είπα να προσέχεις πως σκουπίζεσαι κι εσύ. Ναι, ναι. Μα δεν προσέχεις. Σωστή, ωραία, ωραία, ξεκινήσαμε.
2: Ερεθίστηκα.
0: Ωραία, ξεκινήσαμε. Τι να κάνουμε με βουλωμένες μύτες, αυτιά, λαιμούς κτλ. Όλος ο κόσμος έτσι. Όποιον ακούσεις και σου πει αυτή την περίοδο, τι κάνεις, άρρωστος είμαι.
2: Ναι.
0: Όλοι τα ίδια. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ στα σοκαπογεύματα να περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα μαζί με εσάς. Είναι Πεμπτούλα.
2: Ναι.
0: Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εβδομάδας. Οπότε όλα καλά, όλα ανθυρά. Εσύ πουλάκι μου καλύτερα λίγο από χθες.
2: Καλέ, περδίκιο.
0: Αν εξαιρέσεις τα χιλάκια σου που ας πούμε είναι σκασμένα.
2: Δεν μπορώ να γελάσω, να ξέρεις. Αν πεις κάτι αστείο σήμερα και δεν γελάσω, πάρε ότι είναι για τα χίλια. Δεν είναι ότι...
0: ναι, να μην παρεξηγηθώ.
2: Μην παρεξηγηθείς. Κατάλαβε γιατί έχουν σκάσει. Κοίτα, δεν έχουν κάνει πληγές.
0: Δεν πειράζει, μην γελάς. Εσύ να λες να γελάμε εμείς. Κατάλαβες, εμείς που μπορούμε να γελάμε όμως. Έτσι να περνάμε ωραία. 697-800-1048 για ό,τι θέλετε και σήμερα να μοιραστείτε μαζί μας εδώ στα σοκαπογεύματα. Στον Ανδρέα Θεοδωρακόπουλο να τα πείτε.
2: Και στην Ελένη Φούρλη, γιατί μόνο σε μένα.
0: Όχι, να μας τα πείτε, μπράβο, να τα πείτε και στους δύο. Ό,τι πιο όμορφο από Χρήστο Μενιδιάτη έρχεται αμέσως τώρα, ο οποίος μας κάνει ένα πολύ ωραίο ποδαρικό. Εδώ στον Σοκ FM 104,8.

0: Και φεύγουμε για το αρτοπείο Λιάτης να πάρουμε και σήμερα τα καλύτερα και το φρέσκο μας ψωμάκι φυσικά, αλλά να πάρουμε και αρωματικό καφέ, να πάρουμε και λαχταριστά γλυκά, να πάρουμε και χειροποίητο παγωτό. Ναι, θα το πάρουμε κι ας είμαστε έτσι. Χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής που είναι τέλειο, είναι σούπερ, είναι μουρλιά. Αρτοπείο Λιάτης, Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Καλησπέρα σε όλη την άρρωστη παρέα, λέει ο Νίκος.
1: Εντάξει, τώρα σήμερα είμαστε καλύτερα.
0: Αν τρώγατε, λέει, σαυρόσουπα, τώρα θα ήσασταν περδίκια.
1: Α, ναι.
0: Μα ναι, έχεις δίκιο.
1: Ή αν βάζαμε κρεμμύδια δίπλα στο μαξιλάρι.
0: Που είναι ναι, μπράβο, δεν έβαλα.
1: Όχι.
0: Αλλά χθες το βράδυ τι έκανα από αυτά
1: τι?
0: Που. Α, μου είπες χθες το βράδυ ότι να δοκιμάσω σαν γιατροσόφι μέλι με κανέλα.
1: Με κανέλα, ναι.
0: Εγώ επειδή δεν έβρισκα κανέλα.
1: Τι έβαλες, γαρίφαλο.
0: Όχι. Έφαγα, έφαγα μέλι με καρύδια.
1: Τι να είναι, ρε.
0: Δεν έχει σημασία. Σήμερα είμαι στο πόστο μου.
1: Ναι.
0: Οπότε μια χαρά την έκανε τη δουλίτσα του και το μέλι με το καρύδι.
1: Αυτό δεν είναι έτσι, ρε παιδί μου, για το σεξ. Και δεν
0: ρωτήσα ακόμα. Και τι να κάνει τώρα. Δηλαδή, ναι. Αφού τα είχα στο σπίτι, έπρεπε να κάνω τον ωραίο το συνδυασμό, τα έφαγα. Κάνει, δεν κάνει σεξ, τον συνδυασμό τον κάνει.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, ο Νίκο είχε στείλει και κάτι άλλο, ρε παιδί μου, και δεν το έχω σχολιάσει.
1: Τι?
0: Εγώ λέει δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λέμε ότι η μύτη τρέχει.
1: Α, ναι.
0: Και
1: σωστό.
0: Τα πόδια, λέει, μυρίζουν. Αφού η μύτη μυρίζει και τα πόδια τρέχουν, είναι το σωστό.
1: Ναι.
0: Θέλω, λέει, επιστημονική ανάλυση από τον Αντρέα.
1: Ρε, εσύ τώρα με έκαψε αυτό που είπε.
0: Τι...
1: Κάτσε, ρε, εσύ, πώς τρέχουν. Τα πόδια τρέχουν, ναι, αλλά μυρίζουν κιόλας αφού τρέχουν.
0: Ναι, η μύτη όμως γιατί τρέχει, αφού μόνο μυρίζει.
1: Ναι, όντως.
0: Ναι, τρέχει κατά. Νίκο, μ' αρέσει όμως πάρα πολύ η απορία σου. Τώρα περιμένεις εσύ από τον Αντρέα να σου λύσει αυτή την απορία. Όπως και να έχει.
1: Είναι δύσκολο αυτό.
0: Καλησπέρες, πολλά φιλιά στη Γερμανία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σου μηνύματα. Έχει έρθει επίσης ακόμα ένα μήνυμα ότι Αντρέα μου μπορείς να πάρεις και λιποζάν, οικονομικό είναι.
1: Ρε, είναι οικονομικό, απλά δεν είχα σπίτι για να βάλω στα χυλάκια μου.
0: Δεν είχε σπίτι για να βάλει τα χυλάκια, το ακούτε. Αμέσως, ρε παιδί μου, να στείλετε και να πείτε ότι λόγω τσιπιάς δηλαδή δεν παίρνει.
1: Όχι,
0: κάτι
1: ρε, εσύ,
0: για το,
1: ούτε
0: για τα
1: καν. Απλά δεν πρόλαβε σήμερα να πάρω.
0: Όχι, απλά δεν πρόλαβε να πάρει. Ακούστε που σα λέω.
1: Ρε, εσύ να σε ρωτήσω κάτι. Μπορώ να βάλω και βαζελινή.
0: Ναι.
1: Α, μπορώ.
0: Νομίζω.
1: Α, έτσι μου είπανε, γι' αυτό σου λέω.
0: Α, σου είπαν να βάζει βαζελίνη.
1: Ναι.
0: Βαζελίνη όμω είχε μπόλικα στο σπίτι.
1: Καλέ, ναι, βαζελίνη δεν έχω.
0: Αυτό.
1: Έχουμε.
0: Απλά δεν ήσουν σίγουρο.
1: Μπράβο. Απλά είχα μπερδευτεί, δεν ήξερα πού να τη βάλω.

0: Αρρώστια είμαστε. Αρρώστια είμαστε εδώ τα απογεύματα σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα περαστικά σας.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλησπέρα, Άλεξ. Καλησπέρα στο Βασίλειο, ο οποίος μας λέει καλή εκπομπή. Μύτη καθαρή.
1: Μπράβο.
0: Πλύσεις με φυσιολογικό ρο, μηδέν πρόβλημα όλο το χρόνο, λέει. Τα ματζούνια δεν κάνουν τίποτα. Τα γιατροσόφια δηλαδή που ζητάμε αυτές τις μέρες.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Κάνουμε τις πλύσεις μας. Εγώ τις κάνω τουλάχιστον.
1: Ρε, και εγώ τις έκανα.
0: Γι' αυτό και κρατιέμαι έτσι και σε μια πιο καλή κατάσταση, νομίζω.
1: Αυτό είναι τα αλατόνυρα που λέμε.
0: Ναι, τώρα μην πούμε τη μάρκα, αλλά ναι, είναι το αλατόνυρο.
1: Αυτό το έκανα εγώ. Και το ρούφιξα, το πια μετά. Μου ήρθε το αλάτι μου ήρθε πίσω, ρε.
0: Τι νοεί πίσω.
1: Μου βγήκε από την άλλη μεριά.
0: Από πίσω.
1: Όχι πίσω, κύριε. Όπω.
0: Αχ, τι έχω πάθει με αυτόν σήμερα. Δεν μπορούμε να.
1: Πίσω στο λαιμό, μωρέ.
0: Εντάξει, τα καταπιεί και λίγο. Τι να κάνω.
1: Ναι, και τα κατάπια, τι να κάνω.
0: Όλα. Πανάθεμά σε.
1: Αχ, δεν μπορώ να μιλήσω σε αυτό.
0: Πανάθεμά σε. Έλα, είναι Πεμπτούλα σήμερα. Ωραία μέρα. Πλησιάζουμε στην Παρασκευή.
1: Τι θέλει να σε ρωτήσω, εσύ. Σήμερα βγήκε, λογικά. Δεν είναι κάτι σπίτι.
0: Σήμερα κάθισα σπίτι το πρωί, αλλά έχω βγει όλη την εβδομάδα.
1: Α, έχει βγει. Δεν συμπήρε δώρο.
0: Δώρο σε ποιον?
1: Όχι, πρέπει να έδωσε, να πήρε, λέω.
0: Ποιο να μου δώσει εμένα, γιατί τι είναι σήμερα, παιδί... είναι κάποια μέρα.
1: Α, καλά, δεν ξέρει τι είναι.
0: Όχι, τι είναι.
1: Σήμερα, όχι σήμερα. Είναι...
0: Πρόσεξε τι θα πει.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Κάνω να πει Παγκόσμια ημέρα του βλάκα και τέτοια τώρα.
1: Όχι. εδώ μιλάμε και ριλέ.
0: Άντε, μπράβο. για λέγε.
1: Λοιπόν, είναι Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτηση Πελατών.
0: Αυτή η εβδομάδα που διανύουμε τώρα,
1: ναι,
0: μέχρι το Σάββατο την Κυριακή.
1: Μέχρι τις 11 του μήνα.
0: Α, μέχρι τις 11 του μήνα, 8 σήμερα. Εγώ γιατί έκανα τα ψώνια μου και τις αγορές μου από Δευτέρα, που ξεκίνησε η εβδομάδα έτσι για να πάει και άλλη εβδομάδα. Και παπούτσια πήρα και από εδώ πήγα και από εκεί πήγα. Ένα δωράκι δεν μου δώσανε.
1: Τι λες, ρε, τώρα.
0: Εσένα τι σου δώσανε.
1: Εγώ δεν το ήξερα, εντάξει. Και πάω σήμερα τώρα πριν από λίγο να βάλω βενζίνη.
0: Βενζίνη.
1: Ωραία. Και πήγα να πληρώσω με κάρτα.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, εκεί εντάξει, μπαίνω μέσα στο ταμείο και βλέπω κάτι μπαλόνια.
0: Μπαλόνια.
1: Και μου λέει, πάρτε μου λέει, και ένα σοκοφρεντάκι, μου λέει, γιατί είναι εβδομάδα, λέει, εξυπηρέτηση πελατών.
0: Μήπως το έχουν μόνο οι βενζινοπόλεις με εκεί που έχει πτάσει η βενζίνη.
1: Όχι, ρε. Άκου εδώ τι είμαι. Αυτή είναι κακιά που πες τώρα.
0: Μπόρεση. Εμένα δεν
1: Όχι, είναι αλήθεια σου λέω.
0: Συγγνώμη, θέλω τον κοφρετάκι μου πίσω.
1: Ναι.
0: Εγώ πήγα σε διάφορα μαγαζιά τώρα αρχές της εβδομάδας. Πήρα το από εδώ, μου πήγα σούπερ μάρκετ, πήγα ένα κοφρετάκι, ούτε μια τσίχλα δεν
1: τι
0: μου δώσαν δώρο.
1: Εσύ, ούτε καραμέλα.
0: Τίποτα σου λέω.
1: Oh.
0: Α, να σας πω, παιδιά. Δεν, κανονικά, όταν εξυπηρετείσαι, είσαι πελάτης, ναι, και εξυπηρετείσαι, είτε πας σε φαρμακείο. Α, και σε φαρμακείο πήγα.
1: Ναι, εσύ.
0: Είτε πας σε φαρμακείο, είτε πας στο σούπερ μάρκετ, είτε πας σε βενζινάδικο, το ίδιο και το αυτό.
1: Τι έγινε, εσύ. Άλεξε μαγαζιά, όλες τις γκούνιδες πας, μωρέ.
0: Κοίτα, α, θέλω το σοκοφρετάκι. Μου πίσω.
1: Ναι, ρε,
0: θέλω το σοκοφρεντάκι μου πίσω.
1: Και μου λέει αυτό μου πει: είναι όλα για όλα τα μαγαζιά μου. Λέει,
0: για όλα τα μαγαζιά. Εσείς δηλαδή τώρα, εσείς που μας ακούτε εκεί έξω, σας έχουν δώσει δωράκι δηλαδή κάπου που πήγατε αυτή την εβδομάδα? Ξέρετε ότι είναι παγκόσμια, όχι είναι εβδομάδα εξυπηρέτησης πελατών?
1: Ναι, από τις 5 του μήνα.
0: Από τις 5 του μήνα και σας δίνουν δωράκια όταν κάνετε εκεί τις αγορές σας. Τέλος πάντων. Θα το καταπιώ και αυτό. Μα δεν ευρίασε τώρα, γιατί είναι προσωπικό αυτό το θέμα. Αν ο δρόμος σας βγάλει σήμερα, ας γλυκάνω, γιατί θα μιλήσω για το Queen Vanilla, οπότε καταλαβαίνετε μια γλύκα την έχει από μόνο του. Αν ο δρόμος λοιπόν σας βγάλει σήμερα στην παραλία και θέλετε κάτι γλυκό και δροσερό, η στάση είναι μία. Queen Vanilla Μακαρίου 13. Παγωτά, βάφλες, γλυκά και φυσικά άνθρωποι χαμογελαστοί και ευγενικοί με εξυπηρέτηση που πραγματικά κάνει τη διαφορά. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Μια τύπησα που λέτε στο εξωτερικό, τι έκανε και εξοικονόμησε μέσα σε ένα χρόνο περίπου 16.000 ευρώ.
4: 16!
3: Τι έκανε για να μπορεί να εξοικονομήσει αυτά τα χρήματα, να μην τα χαλάει σούπερ μάρκετ, αλλά να τις μένουν μέσα. Έβγαινε ραντεβού με άντρες οι οποίοι τις πληρώναν το γεύμα.
4: Τέλειο. Είναι πάνσοφη η κοπέλα, πανέξυπνη.
3: Και σου λέει, σήμερα θα βγω με τον Τάκη. Έτσι, θα με πάει κάπου να φάω, οπότε με χαλά.
4: Πια και ο Τάκης τη δέχτηκε.
3: Δεν έβγαινε μόνο με τον Τάκη. Έβγαινε με το Μάκη, το Σάκη, το Γιωργάκη. Βγαίνοντας, λέει, με όλους αυτούς για ένα φαγητό, χωρίς να υπάρχει ερωτική περίπτυξη κτλ.
4: Σίγουρα.
3: Και... αυτό είναι δικό της τώρα θέμα.
4: Πόσα ραντεβού θα βγει και με το Μάκη, ας πούμε, πριν να της πει ο Μάκης, άντε κούκλα μου.
3: Δεν θα βγαίνει και 3-4.
4: Έχεις δίκιο, στα 4 είναι καλά.
3: Καλά δεν είναι.
4: Να μην πέσεις, έχεις δίκιο. Άρα
3: Η άλλη, από το πρώτο την πάταγε.
4: Γιώργο, θα σε χτυπήσω, ρε, εσύ, Γιώργο, δεν μπορώ.
3: Και μυστική την παίρνει.
4: Γιώργο, θα σε χτυπήσω, ρε.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλυμπινίσης.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην Οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
2: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το πού. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
3: Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
2: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, και να το κάνουν πραγματικότητα.
4: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινίση εσύ.
5: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
7: Σοκ FM.
8: Σοκ FM 104,8.
9: Σοκ FM 104,8.
10: Σοκ FM
11: 104,8.
2: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
10: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
10: Τίποτα άλλο.
12: Σοκ FM απογεύματα.
13: Βρε καλώστον, βρε καλώστον.
14: Καλώς την κοριτσάρα μου, τη σεξουλιάρα με τη σεξι τη φωνή, με τη σεξι τη μητούλα την κρυωμένη.
15: Γιατί να κάνω με αυτόν που έχω μπλέξει? Εντάξει, μέχρι εκεί καλά είμαστε.
14: Θέλω να γίνω το σιροπάκι σου.
13: Α, παπα.
14: Θέλω να σου ξεβουλώσω τη μύτη.
15: Το ξεβουλωτήρι σου.
14: Μπράβο.
15: Μιλάμε για βολή, για ψαγμένο. Αυτό είναι ψαγμένο καμάκι, έτσι.
14: Ναι, ρε, εσύ.
15: Ακούτε τον κεφίρ να παίρνετε και εσείς ιδέες. Οι άντρες εκεί έξω που έχει γεμίσει τώρα εδώ το Viber με άντρες ένα σωρό. Ορίστε, ακούστε πώς τα κάνετε καμάκι. Τώρα από τον κεφίρ, μπράβο.
14: Μπράβο, ναι. Τώρα πες για καμάκι.
15: Ναι.
14: Διάβαζα πριν έρθω μια.
15: Διάβαζες.
14: Ναι.
15: Μπράβο.
14: Ναι, είχα μου έρθει μια είδηση τέλος πάντων.
15: Ναι.
14: Ότι αυτό ρε, εσύ, ότι πολύ καμάκι λέει από τα social.
15: Ναι.
14: Τι πράγμα είναι αυτό ρε, εσύ?
15: Απ' έξω τίποτα, ε.
14: Μπροστά λέει τίποτα, λέει social, λέει και μηνύματα στο Instagram και τέτοια.
15: Και εσύ τα είδες? Εσύ όμως είσαι, όχι, είσαι άντρας παλιάς κοπής.
14: Ναι, ρε, εσύ.
15: Αυτό, δεν ασχολείσαι με τέτοια πράγματα. Ναι, στα μούτρα εκεί.
14: Μπράβο, να σου πω αυτό. Να σου πω ρε, εσύ, Ελένη, σου αρέσω? Όχι, σε ρωτάω.
15: Α, είναι κανονική ερώτηση. Έλα βρε, τελείωνε τώρα. Άντε βρε, κάνε μου τη χάρη τώρα. Μας ακούει τόσος κόσμος, μας ακούει. Και τώρα βγήκε εσύ να κάνεις την ερωτική, την εξομολόγηση.
14: Δεν σε παρεξηγώ γιατί είσαι άρρωστη.
15: Αυτό.
14: Και δεν βλέπεις καλά.
15: Ενώ τις άλλες μέρες είμαι καλύτερα, λέω άλλα.
14: Ναι, ναι. Στη Χαλκίδα που λέει σήμερα, 5-8 Οκτωβρίου, ο καιρός είναι καθαρός, είναι αρκετά ζεστός, πολύ ζεστή έξω.
15: Ναι, είναι καθαρός και αστραπές, δεν φοβάται.
14: Ναι, τώρα ας πούμε έχει, το απόγευμα έχει 26 βαθμούς.
15: Για ναι, σας λέω, κάνει ζέστη.
14: Το βράδυ πέφτει 16, αυτά. Αν δεν θα έχει βροχή, αυτά.
15: Αυτά.
14: Παρασκευή ανεβαίνει λίγο.
15: Ορίστε. Ανεβαίνει. Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, έχουμε για μπάνιο πάλι. Λοιπόν, σήμερα το απόγευμα είναι και ανοιχτά τα καταστήματα, το ξέρετε, Πεμπτούλα. Οπότε φεύγουμε για Unicorn. Κρυεζόντου 41 να πάρουμε τα πιτζαμάκια μας, τα φοβερά πιτζαμάκια για όλη την οικογένεια. Έχω κολλήσει, αλλά τι να κάνω, παιδιά. Μόλις τα δείτε, θα κολλήσετε κι εσείς. Unicorn, κρυεζόντου 41 στη Χαλκίδα μας.

0: Πόσο πολύ μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Μοναδικός Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος είναι.
1: Ναι.
0: Και Νίκος Μακρόπουλος. Ναι.
1: Ρε, τι να κάνω, αφού είμαι. Μια βουλώνει, μια ξεβουλώνει.
0: Ρε, τι έχουμε πάθει. Θα μας τρελάνεις, λέει ο Άλεξ. Γιατί τι είπαμε. Ποιος ξέρει. Δεν είναι μόνο το κρύωμα, είναι και ξέρεις και η μνήμη, ξέρεις. Καταλαβαίνεις τώρα όταν υπάρχει κρυολόγημα.
1: Δεν λειτουργεί τίποτα.
0: Δεν θυμάσαι τι λες, δεν θυμάσαι τι είπες, τι έφαγες, τι έκανες. Όταν λέμε, λέει, άντρας παλιάς κοπής, λέει ο Θεόδωρος, μιλάμε για εποχές. Άντρας και κάνεις καμάκι ή άντρας και της δίνεις μία με ένα ρόπαλο? Όχι ρε Θεόδωρε.
1: Όχι ρε Σύρι.
0: Είπαμε. Άντρας παλαιάς κοπής που ξέρει να κάνει να πώς να πλησιάσει μία γυναίκα.
1: Αυτό.
0: Αυτό.
1: Έλα Παναγία.
0: Κατάλληλα. Τώρα τι ρόπαλα και τέτοια.
1: Καλέ άγριος ο Θεόδωρος.
0: Δεν πήγα και τόσο παλιά και εσύ. Θα έχει νεύρα να δει σήμερα.
1: Έχει νεύρα με τη γυναίκα του.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να έχει νεύρα σκέτο. Τελεία.
1: Α, έχει νεύρα σκέτο.
0: Καλησπέρα στα παιδιά, λέει ο Στέφανος. Ελπίζω να είστε καλύτερα σήμερα. Δεν ξέρω πώς μας ακούς. Εμένα έχει βουλώσει μύτη σήμερα. Ενώ χθες τουλάχιστον μιλούσα κανονικά.
1: Ναι, έλατε.
0: Θα ήθελα να ακούσω από Γιώργο Κακοσέο ούτε εχθροί ούτε φίλοι. Μας λέει ο Στέφανος, πολλά πολλά φιλιά.
1: Λοιπόν, έχω να δεις μια είδηση που μου ήρθε και θέλω να την πω.
0: Σου ήρθε?
1: Όχι μου ήρθε, διάβασε εννοώ. Μου ήρθε.
0: Βρε, καταλαβαίνω τι λες τώρα. Είναι η δίαιτα που κάνω εγώ που είναι μία από το μυαλό μου, δεν την ξέρεις.
1: Κατάλαβα. Όχι. Λοιπόν, έχω να δεις. Τώρα θα μιλήσουμε για τα χταπόδια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το ξέρεις ότι τα θηλυκά χταπόδια.
0: Ναι.
1: Όταν λέει.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν διάθεση. Να κάνουν σεξ, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Να ζευγαρώσουν.
0: Ναι.
1: Μπορεί να στραγγαλίσουν και να φάνε το αρσενικό.
0: Τι λες τώρα, δίνε ιδέες.
1: Αυτό σκέφτομαι. Μην δώσω καμία ιδέα περίεργη.
0: Καλά, εγώ δεν το ήξερα. Δηλαδή, ακόμα και τα χταπόδια, τα θηλυκά, κάποια στιγμή τα πιάνει, ρε παιδί μου, και δεν γουστάρουν. Δεν έχουν διάθεση να κάνουν.
1: Τα θηλυκά,
0: να κάνουν τον έρωτα.
1: Ναι, αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Έλα, πώς καταλαβαίνεις, όταν ρε παιδί μου, τώρα και εγώ που το πήγα τώρα, γιατί έχω και καιρό να φάω θαλασσινά και δεν κατευθείαν το μυαλό μου πήγε στο φαΐ. Πώς καταλαβαίνεις, σε ένα ταβερνάκι, σε ένα ουζερί, πώς καταλαβαίνεις αν ένα χταπόδι που τρως είναι αρσενικό ή θηλυκό?
1: Ναι, δεν πρέπει να το καταλάβεις, ναι. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα όμως τι κάνουν τα αρσενικά, τι σκεφτήκανε.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέει τα αρσενικά λέει, χρησιμοποιούν ένα ειδικό, λέει, πλοκάμι,
0: ναι,
1: για να μεταφέρουν, λέει, το σπέρμα, ρε παιδί μου, εκεί. Στο πλοκάμι.
0: Στο πλοκάμι.
1: Ναι, ρε εσύ.
0: Και πού το πάνε μετά?
1: Για να έχουν, λέει, μεγαλύτερη απόσταση, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις.
0: Α, κατάλαβα.
1: Κατάλαβες, και επειδή ακούει η γυναίκα μου τώρα, δεν θέλω να τη δώσω ιδέες. Οπότε σκέφτομαι να το βάλω σε ένα έτσι. Κατάλαβες, ρε παιδί μου, σε ένα μπολάκι και να το.
0: Και να το περιφέρεις.
1: Όχι, να το κρύψεις στο σπίτι.
0: Δεξιά και αριστερά να υπάρχει.
1: Κατάλαβες.
0: Αχ, τι να τον κάνω αυτόν εδώ σήμερα. Τι να τον κάνω, και εμένα τι να με κάνω, αλλά τέλος πάντων. Έχει χάρη που είναι και σημαντικά πράγματα να πούμε σήμερα. Διότι. Κρατάς μυστικό, γιατί αυτό που ετοιμάζουμε στον Shock FM δεν θα μείνει κρυφό για πολύ. Εσύ το υποψιάζεσαι ήδη, οι υπόλοιποι θα το μάθουν σύντομα.
2: Έρχεται.

0: τι τα θέλω αυτά.
1: Μ' αρέσει που είσαι και άρρωστη.
0: Ρε, εσύ τελειώνει το οξυγόνο.
1: Αχ, πώς έχει, κοντά.
0: Τι το ήθελα τώρα το χορευτικό. Πάει, έχω ξεμείνει από οξυγόνο αυτή τη στιγμή.
1: Πάρε μια ανάσα, δεν με έχει, περιμένουμε.
0: Περιμένετε, μπράβο, ρε, τι καλή που είστε. Λοιπόν, αν ο δρόμο σήμερα σα βγάλει προ την παραλία τη Χαλκίδα και είναι και Πεμπτούλα, κάντε μια στάση στο αγαπημένο σχολαρχείο. Θα απολαύσετε τι ξεχωριστέ ποικιλίε με το μέτρο. Εξαιρετικά κρεατικά, αγαπημένε γεύσει τη ελληνική κουζίνα και όλη αυτή τη χαλαρή αίσθηση, γιατί θέλουμε και τη χαλαρή να είμαστε και λίγο χαλαροί παραπάνω. Ήμασταν που ήμασταν αυτή την εβδομάδα, μην το σχολιάσω.
2: Καλά,
0: και όλη αυτή τη χαλαρή που λέτε αίσθηση που μόνο η θάλασσα μπορεί να σου προσφέρει. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία τη Χαλκίδα. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει επίσης ότι έχουν ξεκινήσει τα Χριστουγεννιάτικα και σκάνε μύτη πολύ πολύ νωρίς.
2: Ναι.
0: Όταν λέω Χριστουγεννιάτικα, εννοώ και γλυκά επίσης.
1: Πού ρε, εδώ Χαλκίδα.
0: Ναι, εδώ Χαλκίδα.
1: Πού σκάσανε και δεν τα είδα.
0: Είδα σε κάποιο σούπερ μάρκετ. Έχουν βγάλει
1: τα πακετάκια αυτά.
0: Έχουν βγάλει πακετάκια με μελομακάρονα.
1: Τι λες τώρα, ρε.
0: Ρε, παιδιά, νωρίς δεν είναι ακόμα να ξεκινήσουμε. Δηλαδή, πόσα κιλά θα βάλουμε μέχρι τα Χριστούγεννα να ξεκινήσουμε από τώρα να τρώμε μελομακάρονα.
1: Παιδί μου, ξεκινήσουμε από τώρα, θα γίνουμε σαν το δέντρο.
0: Γι' αυτό λοιπόν και εγώ βλέποντα τα μελομακάρονα λέω να τι θα ρωτήσω τα παιδιά σήμερα. Διότι μου ήρθαν στο μυαλό μεγάλα οικογενειακά τραπέζια με συγγενείς που γίνεται χαμός τα Χριστούγεννα την πρωτοχρονιά. Που τσακώνονται.
1: Που βρωμάνε τζατζίκι όλοι.
0: Θέλω να μας πείτε λοιπόν σήμερα, θέλουμε να μας πείτε σήμερα στο 697-800-1048. Τι είναι αυτό που σας ενοχλεί πολύ στα μεγάλα γιορτινά τραπέζια με συγγενείς? Και το διευκρινίζω με συγγενείς, γιατί υπάρχουν και μεγάλα τραπέζια με φίλους.
2: Ναι, ναι.
0: Εμείς θέλουμε με συγγενείς να μας πείτε. Τι είναι αυτό που σας ενοχλεί στα μεγάλα γιορτινά τραπέζια με συγγενείς?
1: Καλά, εντάξει, έχω να σου πω εγώ.
0: Λίστα ολόκληρη νομίζω θα πούνε τα παιδιά.
1: Τα περισσότερα με ενοχλούν. Από το φαγητό μέχρι τον καλεσμένο.
0: Έλα ρε παιδί μου, είσαι και περίεργος άνθρωπος.
1: Γιατί ρε, είμαι περίεργος.
0: Έμα ξέρω εγώ τώρα, γιατί να σε ενοχλούν όλα.
1: Ναι, με ενοχλούν πάρα πολλά. Θες να πω τώρα.
0: Όχι, όχι, θα κάνουμε λίστα. Θα πείτε κι εσείς βέβαια.
1: Γιατί εσένα δεν σε ενοχλούν δηλαδή.
0: Με ενοχλούν τώρα. 2-3 μου ήρθαν έτσι μάνι-μάνι που λένε.
1: Αυτό σου λέω. 2-3 είναι το 50% του τραπεζιού.
0: 697-800-1048. Τι είναι αυτό που σας ενοχλεί πάρα πολύ όμως στα μεγάλα γιορτινά τραπέζια με συγγενείς?
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατίνιακος. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
8: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
2: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
9: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
10: Ένα τάκ και ξεκινάει το παιχνίδι. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και βρίσκεσαι στο Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ. Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας. Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό. Θέλεις coffee shop. Στο coffee shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το coffee shop, κανένα πρόβλημα. Coffee shop delivery 22-21-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
11: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
12: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22-21-0-73-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
15: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 6.
16: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ Πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: Και τι είναι αυτό που σας ενοχλεί στα μεγάλα γιορτινά τραπέζια με συγγενείς? Έρε, τι γίνεται?
1: Χαμός.
0: Καλησπέρα στον Άλεξ για ακόμα μια φορά, ο οποίος μας λέει του τι. Τι λέει?
1: Τι είπε?
0: Αν με ενοχλεί κάτι, φροντίζω να μην πάω.
1: Α,
0: γιατί εγώ δεν μπορώ να γίνω αρεστός με αυτά, νευριάζω. Αν καταλαβαίνω καλά.
1: Δεν έχει υπομονή.
0: Μπράβο, ναι. Κατάλαβε. Τώρα πώς να τα αποφύγεις, ρε παιδιά? Μερικές φορές δεν μπορείς να αποφύγεις τώρα τα τραπέζια.
1: Τι λες, ρε,
0: με συγγενείς.
1: Τι λες, μωρέ? Άμα πεις ότι είσαι, αν είναι μεγάλη ηλικία κάποιοι, λες ότι είσαι άρρωστος.
0: Λες, τέλος πάντων, εγώ είμαι ευγενικό κορίτσι.
1: Είσαι άρρωστος και πας.
0: Ναι, και σου κολλάς όλους. Την καλησπέρα μου, παιδιά, μας λέει Ουρανία. Γεια σου, Ουρανία. Πολλά, πολλά φιλιά. Σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου. Το ότι είναι αδιάκριτη, λέει ο Νεκτάριος. Καλησπέρα σας κιόλας. Αυτό το στυλ θέλω να τα μάθω όλα. Μου ανάβει τα λαμπάκια.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Σαν λέει γνωστή μάρκα γερμανικής προέλευσης γίνομαι. Ναι, ναι, κατάλαβα ποιο. Ναι. Μην το πείτε, λέει, ποιο αυτοκίνητο. Ναι, εντάξει, κατάλαβα. Πολλά φιλιά. Καλησπέρα στον Θεόδωρο. Τι λέει? Θα γίνουμε εχθροί επειδή τα μελομακάρονα είναι για όλο το χρόνο.
1: Ναι, ρε, αλλά δεν τα βρίσκεις εύκολα.
0: Εντάξει, εγώ δεν τα θέλω όλο το χρόνο.
1: Α, εγώ τα θέλω. Απλά δεν τα βρίσκω.
0: Και δεν τρώω και πολλά μελομακάρονα. Μπορεί έτσι να είμαι λιχούδα, αλλά όταν έρχεται η ώρα.
1: Δεν φαντάζεσαι πώς τρώω.
0: Να φάω τώρα όλες τις γιορτές, ξέρω εγώ, να φάω 2-3 μελομακάρονα.
1: Δεν φαντάζεσαι. Ρε, να βουλώσουν οι αρτηρίες, δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Α, είσαι δηλαδή στην ερώτηση μελομακάρονο ή κουραμπιές.
1: Κουραμπιές δεν τρώω καν.
0: Α, δεν το τρώω καν.
1: Ναι, ούτε δεν μ' αρέσει καθόλου. Ποιο ανακάλυψε τον κουραμπιέ, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Όταν έρθει η ώρα προ τα Χριστούγεννα θα κάνουμε και αυτό το μεγάλο δίλημα κουραμπιές ή μελομακάρονο. Προ το παρόν. Συνεχίστε να μας στέλνετε τα ωραία σας τα μηνύματάκια. Τι είναι αυτό που σας ενοχλεί στα μεγάλα γιορτινά τραπέζια με συγγενείς? Οι αδιάκριτες ερωτήσεις, λέει η Γιώτα. Συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ και θα πούμε και παραδείγματα σε λίγο. 697-800-1048 τα μηνύματά σας στο Viber.

0: Εν τω μεταξύ, μια και λέγαμε για χριστουγεννιάτικα γλυκά και τέτοια, και στο αρτοπείο Λιάρτης θα ετοιμάσουν τα παιδιά μας εκεί. Και όταν τα ετοιμάσετε, να μας ενημερώσετε αμέσως, θέλω να σας πω.
1: Βεβαίως.
0: Πιτιού στις 20 στη Νέα Λάμψακο βρίσκουμε το αρτοπείο Λιάρτης, με χειροποίητο ψωμάκι, με φρέσκες φωλιάτες, κρουασάν, κουλουράκια, κριτσινάκια, σνακ και πολλές επιλογές για το σπίτι ή το γραφείο. Αρτοπείο Λιάρτης, Πιτιού στις 20 στη Νέα Λάμψακο. Μηνύματα, ναι, τι είναι αυτό που σας ενοχλεί στα μεγάλα γιορτινά τραπέζια με συγγενείς.
1: Μπράβο.
0: Το ότι πρέπει να δοκιμάσουμε, λέει, απ' όλα, λέει η Χριστίνα, και θα συμφωνήσω τόσο πολύ μαζί της. Εννοώ, ρε παιδί μου, το ότι. Και εμένα αυτό δηλαδή είναι που με έτσι λίγο με αγχώνει. Το ότι άμα δεν θέλω να φάω πολύ και πας εκεί και δεν τρως φυσιολογικά για σένα,
1: ναι,
0: αλλά για τους άλλους δεν έχεις φάει τίποτα.
1: Ναι,
0: ειδικά για την οικοδέσποινα που έχει μαγειρέψει ένα σωρό φαγητά. Μα δεν έφαγες. Φάε. Έφαγες τη ρόπιτα. Έφαγες το κουνέλι. Έφαγες το μοσχάρι.
1: Ελένη, πάρε και από αυτό. Πάρε και από αυτό. Δεν το τρώω, παιδί μου. Αυτό το κάνει η πεθερά μου μεταξύ συνέχεια. Γι' αυτό έχω, δεν πηγαίνω. Δεν μπορώ. Αντρία, έφαγες αυτό.
0: Παιδιά, είναι λίγο. Αυτό είναι λίγο περίεργο, η αλήθεια είναι. Η πεθερά που κάθεται απέναντί σου, λέει ο Βρασίδας. Μια και λες για πεθερά και
1: συνάδελφοι.
0: Ο Βρασίδας δεν τη θέλει την πεθερά που κάθεται απέναντι στα γιορτινά τραπέζια με συγγενείς.
1: Να σου πω κάτι που τη πάει πάρα
0: πολύ. Εσένα, γιατί κάθεσαι απέναντι στην πεθερά, κάτσε πιο πέρα. Κάτσε δίπλα, να μην τη βλέπει.
1: Κάτσε άλλο μέσα στο μπαλκόνι. Ξέρεις τι μου τη πάει πάρα πολύ στα γιορτινά τραπέζια που το έχω παρατηρήσει. Όταν σου μιλάει ο άλλο και είναι μπουκωμένο. Φάε πρώτα και μετά μίλα μου.
0: Εντάξει, μωρέ Αντρέα, αισθάνεται σαν στο σπίτι του, αφού είναι συγγενής εκεί πέρα.
1: Γιατί εγώ πρέπει να βλέπω όλη αυτή την τροφή. Αχ, δεν μπορώ.
0: Ο Βρασίδας επίσης συνεχίζει και λέει ότι και αν έχει μαγειρέψει και η γυναίκα σου, λέει κιόλας, το λέει ότι εγώ της τα έμαθα, είδες νοικοκυρά, γυναίκα που πήρες και τέτοια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έχει θέματα με την πεθερά ο Βρασίδας. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από το μήνυμα, αλλά μην χαλιέσαι, ρε παιδί μου, παιδί, έρχονται και γιορτές. Μην χαλιέσαι τώρα και βάζεις την πεθερά απέναντι. Βάλ τη σε άλλη θέση, να μην βλέπεις.
1: Μπράβο, βάλ τη στην κουζίνα.
0: Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο, αλλά εννοώ.
1: Άλλο χώρο.
0: Να μην την έχεις ακριβώς απέναντι.
1: Ναι,
0: να μην έχεις ακριβώς απέναντι. Θα πάρουμε το φίλο μας.
1: Ανέρεση.
0: Τι θέλεις να μας πεις τα δικά σου τέτοιο.
1: Όχι, εντάξει, εγώ αυτό παρέμει τέτοιο.
0: Και εγώ ένα παιδιά, αυτό με ενοχλεί. Εντάξει, και όταν γίνεται κανένα καυγαδάκι, εμένα μου αρέσουν αυτά τα μαναφού και εγώ γελάω.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Αρκεί να μην, έχει, να μην εμπλέκει εμένα το καυγαδάκι, έτσι.
1: Κάτσε να πάρω το τσάτ την Πιτακόπουλο. Έλα. Ακούει τώρα.
0: Έλα, μα ακού.
1: Κάτσε, εσύ. Τον πήρα και
2: εδώ
1: τον...
2: είμαι.
1: Α, έλα.
0: Πού είσαι. Μπράβο. Καλά είσαι.
2: Έλα, εδώ είμαι.
0: Αμεθισμένο είναι, δεν έχει πιει.
1: Έχει πιει αυτό.
0: Έχει πιει.
2: Ναι, εγώ είμαι. Κάτσα, μια χαρά. Έχει πήξει. Έχει πήξει γιατί πάω από τον πρωί και εγώ εδώ σήμερα, αλλά δεν ξέρω αν θα πιάσω αυτό.
0: Για είναι μεθυσμένος. Τον πετύχαμε. Είναι μεθυσμένος.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Θα κάτσω λίγο, θα ξεκουραστώ και τα λέμε, θα ξεκουραστεί και μετά θα ξαναπάω. Με πώ θα πάει, το απόγευμα είναι ακόμα.
0: Πετύχαμε το AI να είναι μεθυσμένο. Πρέπει να είμαστε εμείς οι μοναδικοί που το έχουμε πετύχει. Άντε, ναι, άντε, γεια.
1: Έγινε, ρε.
0: Τι να του πει, Βέρα, παιδί, δεν σου πει αυτό.
1: Να πιει καφέ.
0: Πιες καφέ. Πόσα τσίπουρα ήπιες, τσίπουρα μπύρες ή ουίσκι, τι ήπιες.
1: Τι φτιάξει. Είναι χάλια, είναι χάλια.
0: Άστο.
1: Άι, τώρα να οδηγήσει το αυτό ο άνθρωπο. Θα σκοτώσει κανέναν άνθρωπο, ρε.
0: Και δεν μάθαμε κιόλα τι είναι αυτό που την ενοχλεί στα μεγάλα γιορτινά τραπέζια με συγκίνηση. Μάλλον το αλκοόλ τον ενοχλεί.
1: Πήρε και να ξεχάσει.

0: Σε βλέπω απέναντι και γελάω. Με τη μιξούλα σου όλη την ώρα. Εντάξει, είμαι και εγώ, μιλάω από τη μύτη. Ένας άνθρωπος να μας ακούσει σήμερα πρώτη φορά. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος. Τι τα βάλαν τα ρουστιάρικα εκεί πέρα.
1: Έλατε. Ρε, εντάξει, αυτό σκέφτομαι. Αν δεν είχαμε το στόμα, τι θα κάναμε. Από πού θα ανασέναμε.
0: Τώρα κι εσύ, τι να σου πω, που θα ανασέναμε. Το οργανισμός μας κάτι θα βρίσκε. Ποια ζώα ανασένουν από τον προκτό.
1: Η
0: χελώνα.
1: Α, η χελώνα ανασένει από πίσω.
0: Η χελώνα ανασένει από πίσω, νομίζω.
1: Αχ, τέλειο.
0: Και τα χαρά. Οπότε κάτι θα βρει και ο οργανισμός μας πάλι να ανασάνουμε. Μην αγχώνεσαι, μην άγχεσαι με κάτι τέτοια.
1: Καλέ, ναι.
0: Λοιπόν, να σας μεταδώσω πληροφορία, λέει ο Θεόδωρος. Μεταναστεύστε. Αυτό για το, με τα γιορτινά τραπέζια και συγγενείς και τα λοιπά.
1: Α, ναι, που λέγαμε πριν.
0: Μας δίνει μια συμβουλή να μεταναστεύσουμε. Ένα μήνα, λέει, το καλοκαίρι και βλέπεις μόνο αυτούς που θες. Ούτε τραπέζια με οικογένεια που δεν θες να δεις. Ούτε γιορτές, ούτε υποχρεώσεις κτλ. Μόνο η γυναίκα σου και το παιδί σου.
1: Μπράβο. Ούτε να σε χώρο να σου λέει πήγαινε καν αυτό, πήγαινε καν άλλο.
0: Μωρέ, καλά τα λέει ο Θεόδωρος. Ναι. Αλλά τώρα ξέρω εγώ.
1: Την αλλάζει τη χώρα τόσο εύκολα.
0: Την αλλάζει.
1: Και δεν την αλλάζει τώρα.
0: Μας έχει πει ο Θεόδωρος πώς, τι τον έκανε να αλλάξει έτσι η χώρα.
1: Όχι, όχι, τόσο βαθιά δεν έχουμε μπει.
0: Λέμε ακόμα τα. Ξέρεις, δεν έχουμε γίνει τόσο πολύ φίλοι ακόμα.
1: Αυτό. Ας μας πει, αμα θέλει.
0: Η πεθερά του λέει για να πάει να τον δει πρέπει να δώσει 1,5 χιλιάρικο. Καλή γυναίκα είναι, λέει. Απλά λένε φίλα για τα ρούχα σου. Φιλιά πολλά. Σας ευχαριστούμε όλους για.
1: Καλά, και δεν μπορεί να δώσει 1,5 χιλιάρικο να δει να έρθει η γυναίκα.
0: Πού να έρθει.
1: Να πάει βασικά, όχι να
0: καλά, γιατί 1,5 χιλιάρικο έτσι τόσο εύκολα σου λες πάνω να τα δώσω να πάω να ένα ταξιδάκι τώρα να δω το γαμπρό μου και την κόρη μου.
1: Δεν μου ξέρεις τι λεφτά βγάζω στο εξωτερικό, πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Ναι. Α, το σκέφτεσαι.
0: Τι λέει. Τέλος πάντων, για πες μας τώρα τα δικά σου, γιατί δεν είμαι και να σκέφτομαι εγώ πολύ σήμερα με αυτό το συνάχη που έχω.
1: Ρε, εσύ τα μάθες τι έγινε. Έχει γίνει χαμός με τη Ζεντάγια.
0: Κάτι είδα, αλλά δεν το παρακολούθησα πολύ καλά.
1: Ναι, λοιπόν, η Ζεντάγια είναι ηθοποιός, ρε παιδί μου.
0: Καλά, την ξέρω τη Ζεντάγια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σε περίπτωση που δεν την ξέρει κάποιος.
0: Την ξέρω τη Ζεντάγια και είναι, φαίνεται ένα πολύ γλυκό κορίτσι.
1: Μπράβο, έχει παίξει στο Spider-Man και στην Οδύσσια.
0: Μπράβο.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Και σε άλλες ταινίες έχει παίξει. Ρούφησε τη μητούλα σου. Και σε άλλες ταινίες έχει παίξει, αλλά τώρα δεν τη θυμόμαστε. Για πάμε.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, παιδί μου, αυτή ήταν τώρα στην επίδειξη της Louis Vuitton.
0: Α, πήγε στη Louis Vuitton στο Παρίσι.
1: Ναι.
0: Μπράβο, ναι.
1: Στο πλαίσιο της εβδομάδας μόδας του Παρισιού.
0: Ναι, ναι, ήθελα να πάω κι εγώ, αλλά είναι που είμαι κρυωμένη.
1: Να είσαι κρυωμένη. Έλα, ρε, γι' αυτό. Λοιπόν, η ηθοποιός λέει καθόταν στην πρώτη σειρά στο Λουβρό και συνομιλούσε, λέει, με άλλον, λέει, προσκεκλημένο.
0: Ναι.
1: Ναι, μίλαγε με κάποιον.
0: Ναι.
1: Όταν, λέει, την πλησίασε, λέει, σύζυγος του Γάλλου Προέδρου.
0: Η Μπριζίτ.
1: Η Μπριζίτ.
0: Την πλησίασε η Μπριζίτ και τη είπε όλα. Όχι, αυτό είναι ισπανικό.
1: Όχι.
0: Τι τη είπε.
1: Ξέρω εγώ, καλησπέρα.
0: Ναι.
1: Στο βίντεο, λέει, φαίνεται, λέει, να αντιλαμβάνεται, λέει, την παρουσία τη. Την κατάλαβε, δηλαδή. Την πήρε χαμπάρι. Αλλά είναι, ξέρεις, αν δεν θες να τη χαιρετήσει τον άλλον, ξέρεις κάποιος
0: που
1: τον
0: βλέπεις. Η Ζεντάγια δεν ήθελε να τη χαιρετήσει την Μπριζίτ.
1: Δεν ξέρω τι έγινε. Τέλος πάντων, και στη συνέχεια, λέει, σηκώνει, λέει, το βλέμμα.
0: Ναι.
1: Χαμογελά, λέει, και τη δίνει το χέρι. Δεν σηκώθηκε δηλαδή.
0: Δεν σήκωσε τον ποπό τη.
1: Όχι, γουρούνα.
0: Σήκωσε μόνο το βλέμμα.
1: Ναι.
0: Τώρα, ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει. Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα κάθεσαι εσύ κάπου. Έρχεται η γυναίκα του Μητσοτάκη και σου δίνει το χέρι.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει, είσαι gentleman, θα σηκωθεί.
1: Πα καλά. Πώ τη λέει η Μητσοτάκη, η γυναίκα?
0: Μαρέβα.
1: Η Μαρέβα.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Θα σηκωθεί.
1: Εντάξει.
0: Είδε, τον έπιασα τώρα.
1: Πρέπει να σηκωθώ.
0: Τότε γιατί κράζεις τη Ζεντάγια που δεν σηκώθηκε για τη γυναίκα του πρόεδρου. Στο κάτω-κάτω δεν ήταν.
1: Δεν έχουμε τραβήξει εμείς.
0: Δεν ήταν ο Μακρόν, η γυναίκα του ήταν. Όπως και να έχει, παιδιά, όταν σε πλησιάζει τώρα μια γυναίκα και σου δίνει και το χέρι και αυτά, οφείλεις να σηκωθείς και να χαιρετήσεις τώρα. Αυτά τα αυτά που έκανε η Ζεντάγια έπεσε πολύ στα μάτια μου εμένα προσωπικά. Έτσι δεν είναι. Πάμε unicorn τώρα γιατί έτσι συγγίστηκα και είναι ανοιχτά τα καταστήματα σήμερα και επειδή έτσι έχει κρυώσει το βραδάκι ο καιρός και την έχουμε και την κουβερτούλα, την πικέ και το παπλωματάκι, θέλουμε όμως και το πιτζαμάκι το ωραίο, κατάλαβες, με το Σνούπι και όλα τα ωραία τα σχέδια που έχουν τα παιδιά μας εκεί για όλη την οικογένεια και για το παιδί και για τη μαμά και για τον μπαμπά. Unicorn Κρυεζότου 41.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Καλημέρα.
4: Ο κύριος Χρήστος.
3: Ναι, ναι, ο ίδιος, ναι.
4: Μαρίκα Λιραράκη ονομάζω. Θέλω να τυπώσω κάτι μπλουζάκια. Μπορείτε να με βοηθήσετε?
3: Ναι, για πείτε μου, τι
4: τέλεια.
3: Θέλετε.
4: Εγώ ετοιμάζω ένα μπατσελορέτ και θέλουμε να τυπώσουμε μπλουζάκια. Έχουμε το μόριο του άντρα της κοπέλας που ετοιμάζεται να κάνει το μπατσελορέτ και τυπώνουμε.
3: Ναι, ναι, τυπώνουμε.
4: Ωραία.
3: Ναι.
4: Εμείς άμα σας στείλουμε το μόριο του σε JPEG, μπορείτε να μας το τυπώσετε?
3: Μπορούμε, ναι.
4: Ωραία. Εμείς θέλουμε γύρω στα 710 τέτοια μπλουζάκια.
3: 710 μπλουζάκια, κάνα πόσα άτομα θα
4: είναι? Είναι γνωστός ο συγκεκριμένος. Έχει εκπομπή στο ραδιόφωνο και είμαστε πολλοί κόσμος που θα παρευρεθεί. Είναι μπατσελορέτ και για άντρες και για γυναίκες. Οπότε θα το κάνουν μαζί.
3: Α, και θα φοράνε όλοι αυτό το μπλουζάκι. Υπέροχα.
4: Μπράβο, ναι. Το συγκεκριμένο θέλετε να είναι κάπως το επεξεργασμένο. Το του κυρίου αυτό το. Το τέτοιο.
3: Συγγνώμη τώρα που γελάω.
4: Όχι, δεν πειράζει. Καταλαβαίνω και εγώ γέλασα όταν μου ζήτησα να σας πάρω τηλέφωνο. Θέλετε να σας πω ποια είναι.
3: Θέλω τη φωτογραφία να τη δω. Ναι, ναι, γιατί όχι.
4: Ναι, είναι του Γιώργου Καρτελιά. Τον ξέρετε. Είναι αυτός που κάνει τα βιντεάκια. Και το έχουμε βγάλει φωτογραφία.
3: Αμάν μωρέ τον άνθρωπο, τον βγάλετε φωτογραφία.
4: Τι τιμή έχει αυτό.
3: Πάμε να σας στείλω μια προσφορά τώρα. Να μου δώσετε ένα mail, να σας στείλω μια προσφορά.
4: Να σας δώσω λίγο το mail μου. mi.butchi@papakisokfm.gr.
5: Μήπως ρε Χρήστο, μπορείς να μου το μεγενθύνεις λίγο.
3: Όσο μεγάλο θέλετε.
6: Ξύπνα Χαλκίδα.
2: Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
6: Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε?
2: Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Sok FM 697-800-1048 και ξύπνησε τους.
6: Yo, ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
7: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες όταν αλυμπινήσει, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Sok FM 104,8.
8: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελιχθήκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Πού πάμε μετά?
4: Στείλε location.
3: Red Rose Cafe.
4: Κρέπα.
3: Ναι.
4: Μπέργκερ.
3: Εννοείται.
4: Και μετά story.
3: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
4: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
5: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
6: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
8: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση 1. Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly. Για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά.
9: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
10: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
8: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
10: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
8: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
10: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
8: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
10: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
11: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
12: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
11: Στην τράπεζα πήγες?
12: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
11: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
12: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
11: Και αυτή σου μύρισε?
12: Αυτή κι αν μου μύρισε.
11: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, 2 εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
12: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
11: Στον Αλεμπινίση?
12: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
11: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
12: Εντάξει, θα φας τώρα?
11: Όχι.
12: Θα φας?
11: Όχι.
12: Θα φας?
11: Ναι.
12: Αλεμπινίσης. Με 2 καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλεμπινίσης καφέ, Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
11: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
11: Παρακαλώ.
13: Μαρία.
11: Έλα.
13: Να σου κάνω μια ερώτηση.
11: Παρακαλώ.
13: Έλα, Μαρία.
11: Ναι.
13: Να σου κάνω μια ερώτηση.
11: Παρακαλώ.
13: Έλα, Μαρία.
11: Ναι, έλα.
13: Να σου κάνω μια ερώτηση.
11: Όχι.
14: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
11: Παρακαλώ.
14: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM απογεύματα.
15: Λοιπόν, ο Θεόδωρος, ο οποίος μας θεωρεί φίλους του προφανώς για να μοιραστεί κάτι τέτοιο μαζί μας.
16: Και εμείς.
15: Μας λέει το φυσικά. Μας λέει το λόγο που έφυγε από Ελλάδα για να πάει στο εξωτερικό.
16: Α.
15: Και λέει, το ένα κομμάτι είναι ότι πάντα μου άρεσε η ιδέα να μείνω Αμερική,
16: ναι.
15: Τα σπίτια, τα αυτοκίνητα κλπ. Ο άλλος λόγος δεν θα ακουστεί καλά και επειδή δεν θέλω να βγάλω μίσος ή κακία, σε παρένθεση γιατί δεν μου φταίει όλος ο κόσμος πίσω,
16: ναι.
15: Ας μείνω στον πρώτο λόγο. Και εμείς τώρα σκεφτόμαστε διάφορα, ας πούμε, ότι κάποιος τον στεναχώρησε για να φύγει.
16: Τι λες, καμιά πρώην τίποτα.
15: Πρώην.
16: Όχι.
15: Άι καλή, δεν νομίζω. Όχι.
16: Τι να
15: δω. Εντάξει, τώρα μην είμαστε κουτσομπόλιδες κι εμείς. Είμαστε και αρρωστιάριδες και κουτσομπόλιδες. Έλα, σταμάτα.
16: Ναι,
15: να πούμε χρόνια πολλά σε δύο άντρακλες που έχουν γενέθλια σήμερα.
16: Θα σκάσω τώρα. Τέλος πάντων.
15: Θα σκάσει με την υπόθεση του, του Θεόδωρου.
16: Ναι.
15: Άμα είναι να σκάσει, είναι Θεόδωρε, μην την πει. Α, μπα και σκάσει και σιγάζουμε. Δύο άντρακλες σου λέει, έχω γενέθλια σήμερα.
16: Α, αλήθεια λες.
15: Ναι.
16: Περίμενε, θα τους βρω.
15: Λοιπόν, ο ένας είναι.
16: Τι είναι, τι είναι.
15: Καστανόξανθος.
16: Ειδικότητα.
15: Και ο άλλος, ειδικότητα.
16: Ναι.
15: Και ο άλλος είναι μελαχρινός.
16: Ναι, μελαχρινός.
15: Προσκούρος.
16: Τι επάγγελμα κάνουνε.
15: Ο ένας είναι ηθοποιός.
16: Α, το βρήκα.
15: Πες το.
16: Σπύρος Μπιμπίλας.
15: Μανία. Όχι, άλλος.
16: Δεν μπορεί. Α, Μάξ Τελαπόρτας. Δεν μου έρχεται άλλο.
15: Ο οποίος ακόμη να σου στείλει λουλούδια από τις τόσες πολλές φορές που τον αναφέρεις.
16: Τον είδα προχθές στο Μάνεση.
15: Στην εκπομπή. Όχι, είναι γνωστός. Είναι ξένος, ρε παιδί μου, ηθοποιός ο ένας. Αμερικανός ηθοποιός είναι ο αγαπημένος, ο υπέροχος, ο πανέμορφος, ο κούκλος, ο Ματ Ντέιμον.
16: Α, ωραίος ηθοποιός.
15: Τον αγαπώ. Γεννημένος το 1970 και είναι επίσης ο λατρεμένος, υπέροχος, αυτή η φωνάρα, αυτό το ωραίο, το αγόρι, το μελαχρινό.
16: Μάικ Τζάκσον.
15: Ο Μπρούνο Μάρς.
16: Α, Μπρούνο Μάρς.
15: Μπρούνο Μάρς, πάρα πολύ μου αρέσει ο Μπρούνο Μάρς. Γεννημένος το 1985.
16: Πάμε λίγο το τραγούδι.
15: Πάμε.
16: Για τον ηθοποιό.
15: Ναι.
16: Να ζήσεις Ματ Ντέιμον και χρόνια πολλά. Γιατί ταιριάζει.
15: Ωραία. Μεγάλος να γίνεις. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά, χρόνια πολλά. Λοιπόν, είμαστε στα ζυγουλάκια.
16: Σιγώσω,
15: όσοι από εσάς έχετε γενέθλια, χρόνια σας πολύ. Να τα εκατοστήσετε και να είστε πάντα γεροί, παιδιά μου, καλά.

0: Με λίγα λόγια θα πούμε για έναν άλλον όμορφο άντρα. Σήμερα τι έχω πάθει και μιλάω με τους όμορφους άντρες του Hollywood.
1: Να ρωτήσεις πιο συχνά.
0: Κατάλαβες, για τον George Clooney θα μιλήσουμε. Ο οποίος τι κάνει ο George Clooney, εκτός ότι είναι 65 χρονών και είναι κούκλος. Να ήταν κι άλλοι 65άριδες έτσι. Γιατί εσείς οι άντρες όσο μεγαλώνετε αφήνετε πολύ τον εαυτό σας.
1: Τι λες ρε εσύ.
0: Άσε κάνε μου τη χάρη τώρα που σου λέω.
1: Καλά, καθαρίσω, θα πάω εγώ 65.
0: Το νέο επαγγελματικό βήμα λέει του George Clooney ανοίγει ιταλικό εστιατόριο στη Γαλλία.
1: Στη Γαλλία!
0: Πρόσεξε, ήταν ένας, σαν ανέκδοτο ακούγεται αυτό. Ήταν ένας Αμερικανός, ο οποίος ανοίγει εστιατόριο στη Γαλλία και είναι ιταλικό το εστιατόριο. Okay.
1: Ναι. Πού είσαι, εκεί δεν έχει ανοίξει η Τούνη.
0: Λύσαξες με την Τούνη. Η Τούνη είναι κεντρικά. Αυτός πηγαίνει σε ένα χωριό. Πώς το λένε
1: τώρα
0: το χωριό? Το λένε Κοτινιάκ. Το χωριό.
1: Κοντινιάκ.
0: Ναι, Κοντινιάκ. Πρόκειται να ανοίξει, λέει, ένα νέο ιταλικό εστιατόριο στο γραφικό χωριό Κοντινιάκ της Προβυγγίας, κοντά στο κτήμα όπου ζει με την Αμάλ και τα 9χρονα δίδυμα παιδιά τους. 9 χρονών είναι τα παιδιά του, μόνο έρκει. Είναι 65 αυτούς, μπράβο.
1: Άρα έχω χρόνο.
0: Τέτοια ακούς εσύ. Η επιχείρηση, συγγνώμη, αναμένεται να ανοίξει την επόμενη άνοιξη. Και όπως γράφουν τα διεθνή μέσα, ο ηθοποιός θα συνεργαστεί και με έναν Καναδό εκεί πέρα, ξενοδόχο κτλ.
1: Ναι.
0: Κάτι που δεν ήξερα είναι το ότι και οι δύο έχουν αποκτήσει, λέει, την γαλλική υπηκότητα. Το διάσημο ζευγάρι και τα δύο παιδιά τους απέκτησαν τη γαλλική υπηκότητα τον Δεκέμβριο του 2025.
1: Σόπαρε!
0: Βέβαια, ο ηθοποιός εξήγησε, λέει, στο παρελθόν γιατί η οικογένεια έχει αγκαλιάσει τη ζωή στη Γαλλία, λέγοντας ότι προτιμά να μεγαλώνει τα παιδιά του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στο Hollywood.
1: Ναι.
0: Οπότε επέλεξε να ζει στη Γαλλία πλέον με τη γυναίκα του και τα δύο του παιδιά.
1: Άμα πάω εγώ δηλαδή στη Γαλλία, θα δω τον Clooney με τη γυναίκα του και τα παιδιά.
0: Φυσικά θα το δεις και τον George Clooney. Έλα, και την Αμάλ θα δεις.
1: Επίδεσαι.
0: Και θα δεις και τα δύο παιδιά και θα δεις επίσης και το καινούργιο εστιατόριο που είναι ιταλικό. Αυτό πάλι με το ιταλικό όμως, προφανώς του αρέσει η ιταλική κουζίνα.
1: Μπράβο, ναι, ο σεφ είναι Ιταλός, δεν ξέρεις. Τέλος πάντων, ρε εσύ, επίδεσαι το κάνεις, σου λέω.
0: Για ποιο λόγο, παιδί μου?
1: Παιδί μου, δεν είναι να χτυπήσει τώρα το τέτοιο, το φούρνο της Τούνη. Έλα τώρα.
0: Ρε,
1: ανοίγει του. Άσε μας τώρα, ρε.
0: Αυτό είναι κρουασανερί. Αυτό ανοίγει εστιατόριο κανονικό.
1: Έλα τώρα, ρε. Θέλει να πάρει την πελατεία, ρε. Αλλά ξέρεις τι πρέπει να κάνει Τούνη? Να ανοίξει και αυτή έτσι φούρνο πάνω στο χωριό. Κατάλαβες.
0: Το ότι θα είναι τόσο φανατικός στη Τούνη, δηλαδή πραγματικά άλλη μια ανθοδέσμη να την περιμένεις από εβδομάδα από την Ιωάννα.
1: Άσε μας τώρα,
0: έλα,
1: από εκεί.
0: Έλα τώρα, βρε κάτι.
1: Είδε τα story τώρα τη Τούνη τώρα, ο Γιώργος. Άσε μας τώρα. Άσε μας, ρε Γιώργο. Ναι. Μα ανοίγεις τώρα εστιατόριο στη Γαλλία. Άσε ρε, φύγε από εδώ, ρε.
0: Άντε,
1: ρε Γιώργο.

0: Καλησπέρα στη Μέρη. Άντε και ψησταριά στη Βάρη, λέει στα βλάχικα για τον Τζόρτζ να επεκτείνει την αλυσίδα.
1: Ενέρεση.
0: Γιατί ρε παιδιά, μην δείτε έναν άνθρωπο δηλαδή να πάει να ανοίξει μια, αυτό, ένα εστιατόριο, μια εταιρεία, ένα αυτό. Δηλαδή να εκεί να του ευχηθούμε τα χειρότερα. Γιατί δηλαδή.
1: Όχι, ξέρεις τι πρέπει να γίνει τώρα. Να πάει η Τούνη να πάει να φάει εκεί.
0: Ναι.
1: Στο εστιατόριο μου, που θα ανοίξει ο Τζόρτζ.
0: Λύσαξε. Γιατί, γιατί να ασχοληθεί τώρα ο Τζόρτζ με την Ετούνη και η Ετούνη με τον Τζόρτζ. Δεν καταλαβαίνω. Βρεάτε από εκεί σου να κάνουν τη δουλειά του.
1: Ρε εσύ, άκου να δει τώρα τι διαβάζω.
0: Τι διαβάζει.
1: Γιατί λέει κάποιοι άνθρωποι δεν έμαθαν, λέει, ποτέ να κάνουν ποδήλατο.
0: Ποδήλατο!
1: Το ξέρει εσύ αυτό.
0: Υπάρχει άνθρωπο που δεν ξέρει. Να πει υπάρχει. Γιατί
1: ναι, ρε, η γυναίκα μου δεν ξέρει.
0: Έλα, θα σταματήσω να πω για τη μάνα μου ότι δεν ξέρει. Φαντάζομαι.
1: Ούτε η μάνα μου ξέρει.
0: Ναι, εντάξει, για τη μάνα μου, ναι, δεν μπορεί να τη φανταστώ τώρα να βγει έξω να κάνει ποδήλατο. Και να χαιρετάει και τι γειτόνισε.
1: Και να έχει το κουδουνάκι αυτό το τριν-τριν.
0: Όχι, αυτό δεν μπορώ να το φανταστώ. Με πιάνει γέλιο τρελό. Αλλά η γυναίκα σου δεν ξέρει να κάνει ποδήλατο.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι μια δεξιότητα, λέει, που συνδέεται με την παιδική ηλικία, την ανεξαρτησία και τέλο πάντων αυτά που. Δηλαδή πρέπει να τα μάθω από μικρή.
0: Άρα δεν φταίει η γυναίκα σου. Τώρα όλα έχουν να κάνουν με την παιδική ηλικία, όπω είπε και εσύ, και φταίει προφανώς η οικογένεια της γυναίκας σου, που ξέρω εγώ.
1: Δεν της είχαν πάρει ποδήλατο.
0: Ξέρω εγώ, έχει μνήμες με ποδηλατάκι.
1: Όχι, δεν ξέρεις καθόλου τίποτα.
0: Καλά, δεν πήραν στο παιδί ένα ποδήλατο.
1: Τι να σου πω ρε εσύ τώρα, τι να πω. Περίεργο μου κάνει και εμένα.
0: Είναι περίεργο, ναι. Μήπως έπεσε, ξέρω εγώ, τις πήραν, έπεσε και μετά φοβήθηκαν, δεν τις ξαναπήραν. Γιατί τώρα δεν είναι και πολύ.
1: Γιατί δεν βάζει βοηθητικές, μωρέ.
0: Ναι, ρε παιδί, μάλλον δεν έχει να κάνει και με τις βοηθητικές ένα παιδάκι μπορεί να πέσει.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω, το ότι μήπως είχε γίνει κανένα ατυχηματάκι. Ξέρω,
1: δεν ξέρω.
0: Μετά που θα γυρίσει στο σπίτι.
1: Δεν ρωτήσω.
0: Κάνε μια ψυχανάλυση πρώτα στη γυναίκα και μετά στην πεθερά. Και τις δύο, δίπλα-δίπλα να τις έχεις.
1: Μπράβο, σε μια διεθνή, λέει, μελέτη που πραγματοποιήθηκε, λέει, σε 10 χώρες, το 9,7% δεν ήξερε, λέει, ποδήλατο.
0: Το 9,7, εντάξει.
1: Εντάξει, πολύ. Σε 10 χώρες.
0: Ναι, όντως είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Ναι. Απ' την άλλη, τώρα δεν ξέρουμε και τι ηλικίες δεν ξέρανε ποδήλατο, ε.
1: Ναι, ναι. Και
0: τώρα να μου πεις για μεγαλύτερες ηλικίες, ναι, αλλά τώρα σου λέω η γυναίκα σου που είναι νέο κορίτσι μου κάνει εντύπωση που δεν ξέρει ποδήλατο.
1: Εγώ εντάξει, ήξερα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ποδήλατο. Δεν φαντάζεσαι. Δηλαδή πήγαινα συνέχεια βόλτες στη γειτονιά.
0: Α, τώρα δεν είναι.
1: Όχι, ναι, τώρα. Όχι, και τώρα κάνω.
0: Α, και τώρα.
1: Απλά τώρα δεν έχω ποδήλατο.
0: Αν είχε, θα έκανε πάντω.
1: Ναι, ρε, απλά τότε για να μάθω, ξέρει, έβγαζα τη σέλα.
0: Αυτή η Έρμη η Σέλα, να θεμάσαι. Αυτή η Έρμη η Σέλα. Πάμε, πάμε σχολαρχείο. Πάμε σχολαρχείο γιατί είναι Πεμπτούλα και θέλουμε έτσι να περάσουμε καλά και σήμερα να ξεχάσουμε ιώσεις, να ξεχάσουμε ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε, να ξεχάσουμε τον μπούκομα, να ξεχάσουμε τον πονόλεμο, να τα ξεχάσουμε όλα. Ρε, εσύ να πιούμε ένα ποτηράκι κόκκινο κρασί και θα έρθουμε στα ίσια μας. Έτσι δεν είναι. Όλοι στο σχολαρχείο λοιπόν απόψε, Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα.
4: Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Κι αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
9: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα. εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο, με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Κι όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο, Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα, 22-21-0-23-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
11: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
12: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
13: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
12: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
13: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
14: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
15: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
12: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
16: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
17: Τέραπα!
16: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
17: Τέραπακ!
16: Τι τέραπακ, παιδί μου!
17: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, διχτυωτούς σάκους, τσουβάλια, δοχή ελαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι... Τέραπακ!
16: Τέραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Χαλκίδας Χηματαρίου. Τηλέφωνο 2221 30 8054.
17: Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά.
18: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζώτου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
19: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
20: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
21: Για το πάρτι του μικρού.
22: Για την επέτειό σας.
21: Για την προαγωγή της.
22: Για τα γενέθλιά του.
21: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
22: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
21: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
22: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
21: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Το ήξερες εσύ ότι υπάρχουν τρία ζώδια τα οποία είναι σεξομανείς, να το πω.
1: Α, τι λες, ρε.
0: Κάθε τρεις και λίγο πάντα έχουν όρεξη γι' αυτό, να το πω. Έτσι λέει τουλάχιστον, ότι είναι τρία τα ζώδια από τρία, τα 12 που μπράβο, έχουν πάντα όρεξη για σεξ.
2: Μπράβο.
0: Εγώ αποκλείται να είμαι.
2: Δεν είναι ότι είσαι.
0: Με τίποτα, ήμουν σίγουρη. Εσύ τι λες, είσαι.
2: Κοίταξε, το ένα νομίζω το ξέρω. Έχω ακούσει βασικά.
0: Για τους σκορπιούς.
2: Για τους σκορπιούς, ναι.
0: Οι σκορπιοί είναι πολύ μέσα. Σεξ. Τελικά είδατε, δεν είναι φήμες. Οι σκορπιοί είναι μέσα,
2: ναι,
0: σε
2: ρε,
0: αυτό. Έχουν πάντα όρεξη, λέει η σκορπιοί.
2: Μπράβο, κάνουν όμως.
0: Έλαντα, ή μένουν στην όρεξη. Μένουν με την όρεξη.
2: Μπράβο, ναι, έχει μόνο φήμη.
0: Οι Ταύροι είναι όνομα και πράγμα.
2: Α, έλα, ρε,
0: Ταύροι. Οι Ταύροι είναι όνομα και πράγμα. Και στην τρίτη θέση έρχεται.
2: Ποιος καλέ?
0: Ο Κριός, Αντρέα, μα δεν μας τα έχεις πει αυτά.
2: Δεν στο είχα πει.
0: Δεν μας τα έχεις
2: πει.
0: Ναι,
2: δεν είχα προλάβει, το ξέχασα.
0: Το αντίθετο μας λες κάθε φορά.
2: Δεν φαντάζεσαι.
0: Ενώ,
2: τι είπα, τρεις φορές τη μέρα. Στο χαλαρό, έτσι.
0: Και το λέει και το πιστεύει κιόλας. Και περιμένει να το πιστέψουμε κι εμείς. Αλλά
2: ναι,
0: η αλήθεια είναι.
2: Υποστηρίζω
0: ότι
2: την έρευνά σου, ρε παιδί.
0: Το λες τόσο πιστικά που πραγματικά.
2: Παιδί μου, Κριός.
0: Νομίζω.
2: Δεν προλαβαίνεις να κάτσεις.
0: Από σπόντα πρέπει να είσαι μέσα εσύ εδώ μεταξύ, έτσι. Σίγουρο, έτσι. Εκκλεισέ. Μην βγάλουμε τώρα τη γυναίκα στον αέρα τώρα και δεν το κάνουμε οικογενειακές ιστορίες εδώ πέρα. Δεν πειράζει.
2: Παιδί μου, με έχει ακούσει όλη η γειτονιά. Την άλλη φορά μου είχαν βρει την αστυνομία.
0: Διάδο συνεχίζει, θα τρελαθώ. Πάμε στο Θοδωρή Φέρι. Θα τρελαθώ.

0: Αχ, ξέρετε τι μου αρέσει το Queen Vanilla? Ότι είναι από αυτά τα μέρη που δεν έχουν μόνο μία ώρα. Πας το πρωί για καφεδάκι, μέσα στην ημέρα για το παγωτό, τη βάφλα σου, το γλυκό σου, και το βράδυ για κοκτέιλς και χαλαρή διάθεση δίπλα στη θάλασσα. Είναι μια ωραία μέρα σήμερα και είναι ωραίος και ο καιρός για να κάνουμε τη βόλτα μας στην παραλία της Χαλκίδας. Και βέβαια πολύ σημαντικό, η ευγένεια και η εξυπηρέτηση των ανθρώπων που πραγματικά κάνουν τη διαφορά. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας.
1: Εγώ έτσι πως είμαι, θα κάνω, πώς το λένε, θα πάω σπίτι μετά. Όχι, δεν θα βγω σήμερα.
0: Άστο.
1: Α, επίσης δεν ξέρω τι φαγητό έχω στο σπίτι.
0: Αν δεν ξέρεις,
1: ε. Δεν είναι άγνωστο.
0: Surprise!
1: Surprise, αλλά δεν υπάρχει θέμα. Θα κάνω εγώ μια στάση τώρα του πιο Λιάτης.
0: Μπράβο.
1: Πιτιού 20 στη Νέα Λάμψακο. Εκεί θα βρούμε χειροποίητα ψωμιά αργής ορίμανσης, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμί, φρέσκες φωλιάτες, κρουασάν και κουλούρια. Και ξέρεις, θα πάρω κιόλας. Θα πάρω και ένα ζεστό καφέ.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Τέτοια γιατί... ώρα όμως, ε. Δεν σε πιάνει εσένα, δεν σου φέρνει αϊπνία ο καφές.
1: Ο καπουτσίνο. Όχι, ρε.
0: Οποιοδήποτε καφέ, ξέρω εγώ. Όχι, καπουτσίνο δεν σε πειράζει.
1: Όχι, ρε, ούτε κάτι πάνω κανονικά εγώ.
0: Εγώ, αν πιω καφέ τώρα, τέτοια ώρα, ας πούμε, παίζει να κοιμηθώ και γύρω στα Χριστούγεννα, ξέρω.
1: Αλήθεια. Wow, δεν έχω θέμα εγώ.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, παιδιά, υπάρχει μία ελληνική λέξη. Θέλω να δω ποιο θα το βρει, ποιο τη γνωρίζει αυτή τη λέξη. Καλά, για σένα είμαι σίγουρη το ότι δεν θα την ξέρει. Έλα, ρε, σταμάτα. Κάνε μαντεψιά, δεν ξέρω. Η ελληνική λέξη που κρύβει μέσα της μία ολόκληρη φιλοσοφία ζωής. Η ελληνική λέξη που είναι δύσκολο, λέει, να μεταφραστεί με ακρίβεια. Πολλοί υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μία από τις πιο δύσκολες λέξεις στον κόσμο, αυτή η ελληνική λέξη που ψάχνουμε σήμερα, και δεν μπορεί να μεταφραστεί με ακρίβεια.
1: Το βρήκα! Α, να μεταφραστεί έτσι.
0: Δεν μπορεί να μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες το ακριβώς. Το πάνε γύρω-γύρω-γύρω για να πούνε αυτή τη λέξη.
1: Το βρήκα, ρε. Καλά, ρε, εσύ. Έλα, ρε, αυτό είναι εύκολο.
0: Ποιο?
1: Το μαλ...
0: Το?
1: Το μαλ...
0: Όχι, αυτό υπάρχει λέξη.
1: Α, στα αγγλικά.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Όχι, ρε, εσύ.
0: Ε, πώς?
1: Α, ναι.
0: Όχι. Δεν υπάρχει βρισιά τέτοια στα αγγλικά. Όχι, α, μ' άρεσε.
1: Ακριβώς, όχι, δεν υπάρχει.
0: Α, δεν υπάρχει.
1: Νομίζω πως όχι.
0: Τέλος πάντων, δεν είναι βρισιά.
1: Α,
0: είναι μία λέξη η οποία, αφού σου λέω, κρύβει μέσα της μια ολόκληρη ελληνική φιλοσοφία ζωής. Κάνε μου τη χάρη τώρα. Την ξέρει.
1: Το ίδιο λέμε.
0: Την ξέρει κάποιος αυτή τη λέξη η οποία είναι δύσκολο να μεταφραστεί, γιατί δεν μπορεί να μεταφραστεί στο ακριβώς? 697-800-1048. Για στείλτε μηνύματα στο Viber, όποιος ξέρει να μας πει αυτή την ελληνική λέξη. Αμάν, βλέπω φωτογραφία. Βλέπω φωτογραφία από τις κοριτσάρες μου στο Viber. Καλησπέρα στη Βούλα. Ποιο άλλο κορίτσι είναι δίπλα, η κόρη της είναι. Πολλά πολλά φιλιά. Καλησπέρα από τη Βούλα και τη Ζωή. Πολλά φιλιά.

0: Αφιερωμένο για όλους εσάς που ζητήσατε Γιώργο Μαζονάκη και το συγκεκριμένο τραγούδι σήμερα στο Viber που έχει γίνει χαμός. Αφιερωμένο λοιπόν σε όλους εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας και για τα ωραία σας τα μηνύματα. Ποιο να πρωτοδιαβάσω τώρα, παιδιά.
1: Χαμός, παιδιά.
0: Όλοι το ξέρατε.
1: Μόνο εγώ δεν το ξέρα.
0: Όλοι το ξέρατε ότι για τη λέξη που μιλάμε, που είναι ελληνική και που είναι δύσκολο αυτή η λέξη να μεταφραστεί στο ακριβώς, μιλάμε για τη λέξη φιλότιμο.
1: Πω, πω.
0: Η οποία είναι από τις πιο αγαπημένες λέξεις πολλών συγγραφέων, θέλω να σου πω.
1: Ναι, α, είναι
0: έτσι,
1: παντού.
0: Η λέξη φιλότιμο.
1: Τη βάζουν συνέχεια.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί ξένοι συγγραφείς και μελετητές έχουν αναφερθεί σε αυτή τη λέξη ως ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ελληνικής κουλτούρας.
1: Πόσο μπροστά είμαστε.
0: Μόνο εδώ η λέξη φιλότιμο. Καλησπέρα στο Γιώργο. Καλησπέρα σας, η λέξη που ψάχνουμε είναι το φιλότιμο. Την αγάπη μας από τη Δράμα. Πολλά φιλιάκια από εμάς. Και πολλά χαιρετίσματα, λέει, στο φίλο μου τον Άγγελο που σας ακούει συνεχώς. Ενώ εσύ.
1: Ξέρεις.
0: Φιλιά πολλά στην Εμμανουέλα. Καλημέρα. Είμαστε εκεί ημέρα.
1: Ναι,
0: καλημέρα,
1: ναι.
0: Από Ουάσιγκτον Αμερικής.
1: Α, από Ουάσιγκτον.
0: Τι λες τώρα. Νομίζω φιλότιμο μπορεί να είναι η λέξη και όντως φιλότιμο είναι η λέξη. Λεξάρα, λέει το κορίτσι μας. Καλή συνέχεια, να περνάτε όμορφα. Και εσείς να περνάτε όμορφα και πολλά πολλά φιλιά σας στέλνουμε εκεί στην άλλη πλευρά, στην άλλη μεριά του πλανήτη.
1: Βεβαίως.
0: Ευκολάκι, λέει ο Γιάννης. Φιλότιμο. Φιλιά πολλά, Γιάννη μου, και σε όλα τα παιδιά, στο Γιώργο, στην Κατερίνα που γράφουν έτσι μία λέξη. Φιλότιμο, φιλότιμο, φιλότιμο. Φιλότιμο.
1: Έγινε χαμός με αυτή τη λέξη.
0: Καλά, έγινε χαμός με το φιλότιμο.
1: Εγώ
0: σήμερα
1: δεν το ήξερα καθόλου ότι, ήταν, ότι δεν μπορεί να μεταφραστεί.
0: Δεν μπορεί να μεταφραστεί, παιδιά, κάπου το είχα ξανακούσει.
1: Ναι.
0: Και σήμερα είναι έτσι ήθελα, μιας και το βρήκα πάλι μπροστά μου, ήθελα να το μοιραστώ μαζί με εσάς και λέω για να δω. Όντως υπάρχουν, το ξέρουν τα παιδιά. Και όντως το ξέρανε.
1: Εγώ δεν το ήξερα. Από σένα το μάθα.
0: Μπράβο, Αντρέα. Είδες, τελικά τώρα που θα γυρίσει σπίτι είναι, ναι, είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει κάτι να κερδίζουμε μέσα στην ημέρα.
1: Ναι, εγώ τώρα πήρα αυτό το φιλότιμο.
0: Μπράβο. Τώρα που θα γυρίσει σπίτι θα πει πω σήμερα κάτι πήρα.
1: Ναι,
0: κάτι
1: εσύ
0: πήρα από την ημέρα.
1: Αυτό, πληρώνω δεν πήγε, κάπου τώρα. Δεν
0: πήγε ήλιο χαμένη.
1: Ναι,
0: θα σου στείλω το λογαριασμό μετά, μην αγχώνεσαι.
1: Σάιρις, ξέρω.
0: Μην άγχεσαι.
1: Μην ντρέπεσαι λίγο.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Θα σου κάνω διάφορες ερωτήσεις. Mm. Αλλά δεν πρέπει να μου πεις ούτε ναι, ούτε όχι, ούτε δεν ξέρω. Δεν πρέπει να απαντήσεις με ναι, όχι, δεν ξέρω.
4: Εντάξει.
3: Εντάξει, το έχουμε.
4: Ναι.
3: Μπράβο, έχασες.
4: Δεν ξεκινήσαμε ακόμα.
3: Ωραία. Είσαι έτοιμη?
4: Ναι.
3: Ρε φίλε. Μπορεί να ήταν η πρώτη ερώτηση. Δεν θα παίξουμε ποτέ.
4: Ευκρίνησε άμα ότι ξεκινάμε.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
6: Αλυμπινίσης.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
2: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Οι σχολαρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
4: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
3: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
4: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221-604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
5: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
6: Τώρα πια δεν πας εσύ στο courier. Έρχεται το courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλεσε στο 22210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
7: Η θεατρική ομάδα Ανθιδώνας παρουσιάζει την κωμωδία των Ρέπα Παπαθανασίου «Οίκος Ενοχής». Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Κυριακή 11, Δευτέρα 12 και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου Δροσιάς.
8: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
9: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
8: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
9: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
8: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
9: Είναι η παρέα,
8: οι αγώνες,
9: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
10: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
9: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
11: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
12: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
13: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
12: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
13: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
12: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
13: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
12: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
13: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
12: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
13: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
12: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
13: Τον Αλυμπινίση εσύ.
12: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
13: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
12: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
13: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
12: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
13: Ανάποδα ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλυμπινίσει θα φας.
11: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
14: Σοκ FM.
15: Σοκ FM 104,8.
16: Σοκ FM 104,8.
17: Σοκ FM
14: 104,8.
11: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
17: Σοκ FM.
11: Σοκ FM 104,8.
17: Τίποτα άλλο.
14: Σοκ FM απογεύματα.
15: Πω, πόσο πολύ σας άρεσε το θέμα με το φιλότιμο, ε. Καλησπέρα στο Θεόδωρο. Καλημέρα, τέλος πάντων. Πολλά, πολλά φιλιά. Μας γράφεις έτσι ένα πολύ ωραίο κειμενάκι για το φιλότιμο, ότι είναι μια θεμελιώδης ελληνική λέξη που μεταφράζεται κυριολεκτικά ως η αγάπη για την τιμή. Φίλος και τιμή. Αλλά στην πράξη περικλεί ένα σύνθετο σύνολο ηθικών αξιών και συμπεριφορών. Ούτε εμείς λοιπόν μπορούμε να το εξηγήσουμε με μια έννοια στα ελληνικά. Αν κάποιος μεταφράζει την πραγματική έννοια, μπλα μπλα. Τέλος πάντων, ούτε αυτό το τις δύο, τρεις τελευταίες σειρές, ούτε εγώ τις κατάλαβα που μου έστειλες. Γι' αυτό δεν θέλω να το πω τώρα και στον αέρα. Αλλά θα μας τα εξηγήσεις πάλι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύ ωραία σου μηνύματα που μας στέλνεις στο Viber γενικότερα. Να βρε, να
18: ορίστε,
15: βρε.
18: Τι είναι.
15: Βλέπεις εδώ τι κάνουν οι άνθρωποι, τι ωραία μηνύματα μας στέλνουν για το φιλότιμο.
18: Γιατί με ρώτησες κάτι και δεν σου στείλα. Εσύ μόνο τον καιρό, πώς το λέμε, ρωτάς.
15: Μόνο για τον καιρό.
18: Και να σου πω και κάτι, εσύ, Ελένη.
15: Έλα.
18: Εσύ δεν έχεις, πώς το λένε, δεν έχεις φιλότιμο, γιατί ξέρω τι σημαίνει. Το έχω γκλάρει.
15: Δεν έχω εγώ φιλότιμο.
18: Ναι, ρε, εσύ, γιατί έχουμε, ξέρεις τι, σου λέω τόσο καιρό τον καιρό.
15: Ναι.
18: Και δεν μου έχεις πει, ρε, εσύ, να το σεβαστείς αυτό το πράγμα. Και να πάμε για ένα φαγητό τα δυο μας.
15: Ναι, αλλά σου λέω μπράβο όταν τα πας καλά. Θες και φαγητό, θες να το προχωρήσεις το θέμα. Δεν φταίω εγώ.
18: Ναι.
15: Άρα εσύ δεν έχεις φιλότιμο και είσαι και αχάριστος.
18: Ναι.
15: Κοίτα πως του γύρισε μπούμεραγκ τώρα.
18: Όπω τη φαλιά, ρε. Μωρέ, μπλέκεις με ηχθεί.
15: Για πες, πώς θα είναι τα πράγματα. Αύριο θα ανέβει η θερμοκρασία, έτσι.
18: Αύριο που λες κοριτσάρα μου, πανέμορφη θα ανέβει. Παρασκευή που λες 9 Οκτωβρίου θα έχει λίγα σύννεφα, γενικά καλό καιρό. Η θερμοκρασία θα είναι στου 11 βαθμού το πρωί, 27 το μεσημέρι.
15: Α, 27 ναι. Θα φτάσει αύριο Παρασκευή.
18: Ναι, το μεσημέρι.
15: Θα βγάλουμε, θα ψάξουμε πάλι να βρούμε τα τίσερ, τα κοντομάνικα.
18: Άνεμη, κυρίως γέρα με 3 μποφόρ και δεν φαίνεται βροχή στη Χαλκίδα.
15: Ωραία. Λοιπόν, αύριο ετοιμάσου για να μας πεις και για Σαββατοκύριακο, εντάξει.
18: Ναι,
15: άντε,
18: θα κερδίσω κάτι από αυτό.
15: Πάμε στο Unicorn. Είναι ανοιχτά τα καταστήματα, ο καιρός είναι μια χαρά. Οπότε φεύγουμε όλοι, πάμε Unicorn να κάνουμε τις αγορές μας. Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα μας. Μπιτζαμάκια, εσόρουχα για τα κορίτσια, back to gym, φοβερά κομμάτια, κολάν. Και εγώ κολάν φοράω σήμερα, το βλέπεις, ε.
18: Ναι, ρε, πω, τι ωραίο κολάν. Είναι αυτό που λένε, να σου πω κάτι.
15: Από το Unicorn, κολάν, μπουστάκια, κάλτσες για πιλάτες. Φοβερά πράγματα για το γυμναστήριο, τι θέλεις να πεις.
18: Όχι τίποτα, θέλω να πω έτσι μια ένα στίχο. Να το πω.
15: Πες το.
18: Είναι αυτό που λένε, τα μάτια μου κολάν όταν φοράει κολάν.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Και σε τελευταία νέα θέλω να σας πω ότι τέλος λέει τα μετρητά στις πληρωμές των courier. Υποχρεωτικές οι ηλεκτρονικές πληρωμές, οι αλλαγές και τα πρόστιμα. Αμάν ρε παιδιά. Αμα αφήστε και να κυκλοφορεί και κανένα μετρητό εκεί έξω που τα έχετε κάνει όλα ηλεκτρονικά.
1: Τώρα που θα βγουν και τα καινούργια. Τώρα που θα βγουν και τα καινούργια. Τα χαρτονομίσματα.
0: Τώρα πότε θα βγουν, το 30 είχαμε πει θα βγουν.
1: Ναι, τέλος πάντων αυτό.
0: Να μην τα δούμε και αυτά, να μην τα χαρούμε λιγάκι. Δηλαδή όλα ηλεκτρονικά, όλα με κάρτες, όλα αυτά. Να δούμε και λίγο μετρητό. Θα βλέπουμε 50 ευρώ και θα λέμε. Τι 50 ευρώ, 10 ευρώ, 5 ευρώ.
1: Μπράβο. Θα το κρατήσω αυτό, το βάλω κρίζα.
0: Θα το κάνουμε συλλεκτικό. Ναι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα πώς θα πάει αυτό. Αυτοί προφανώς ξέρουν καλύτερα που τα κανονίζουν. Στα 50 καλύτερα μπαρ του κόσμου,
1: ναι,
0: στην πέμπτη θέση βγήκε ελληνικό, θέλω να σου πω. Και είναι στην Αθήνα.
1: Τι λες, δε, στην
0: θα κανονίσουμε να πάμε.
1: Ενέρεση, να πιούμε μια τεκίλα sunrise.
0: Εννοείται να πιούμε κάτι, παιδί μου.
1: Ένα κούμπα λίμπρε.
0: Να πιούμε κάτι, δεν ξέρω. Ένα
1: πορνστάρ. Μπράβο.
0: Από τα 50 καλύτερα μπαρ του κόσμου, στην πεντάδα το συγκεκριμένο της Αθήνας.
1: Ωραία, θα πάμε.
0: Εννοείται, και εγώ ξέρω και ποιο είναι, τώρα δεν το λέω.
1: Ναι.
0: Νέα απάντηση Καρβέλα σε Βύση. Αχ, παιδιά, τι γίνεται με αυτό το ζευγάρι, γιατί πόσο πολύ με στεναχωρεί αυτό το ζευγάρι.
1: Ναι, ρε, χαμός εκείνη.
0: Δεν είναι η Άννα, λέει, που εγώ ήξερα, αγάπησα και θαύμασα.
1: Ναι.
0: Και γενικά έχει κάνει ασφαλιστικά μέτρα ο Νίκος Καρβέλας. Βέβαια, δεν ξέρω αν είναι αυτό για τα τραγούδια, αν τελικά έχει να κάνει με το αν θα επιτρέπει στην Άννα Βύση να λέει πλέον τα τραγούδια του. Πάντως δηλώνει τρομερά απαγοητευμένος από όλη τη συμπεριφορά. Τώρα ξέρεις ποιο είναι το θέμα, το περίεργο εδώ.
1: Ποιο?
0: Ότι επειδή τους αγαπάμε και τους δύο, ξέρουμε όμως ότι ένας από τους δύο λέει ψέματα αυτή τη στιγμή.
1: Μπορεί να λένε και οι δύο αλήθεια. Όχι.
0: Δεν γίνεται να λένε και οι δύο αλήθεια, ρε Αντρέα.
1: Εκτός αν λένε και οι δύο ψέματα.
0: Ούτε αυτό γίνεται. Ένας από τους δύο αυτή τη στιγμή λέει ψέματα, αλλά δεν ξέρουμε ποιος είναι.
1: Αυτό αρέσει.
0: Τέλος πάντων, εν τω μεταξύ λέει, της έχει δώσει της Άννας Βύσης 400 τραγούδια ο Νίκος Καρβέλας.
1: 400 τραγούδια.
0: Και στο ΆΚΑ λέει τραγούδισε 50,
1: ναι,
0: από τα οποία τα 47 ήταν δικά του.
1: Πω, 47. Άρα τα 3 ήταν ξένα.
0: Ναι.
1: Πω.
0: Τι να πω. Εκεί στην Αμερική
1: πάλι
0: που μας.
1: Έλα, ναι, πάλι καλά που τσακωθήκανε πριν τη συναυλία. Μετά τη συναυλία.
0: Έλα μου, σταμάτα τώρα. Εγώ πιστεύω θα τα ξαναβρούνε.
1: Εσείς
0: τώρα στην Αμερική που έχουμε πάρει πάρα πολλά μηνύματα σήμερα, πλησιάζει με 120 χιλιόμετρα την ώρα ο τυφώνας της Αϊάς. Δεν θέλω να σας αγχώσω, αλλά τώρα το βρήκα. Πού θα σημειωθούν, λέει, επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν ξέρω τώρα σε ποια περιοχή.
1: Όπω, γιατί το πες αυτό.
0: Δεν
1: είπε το άλλο, το πιο σημαντικό, αίρεση.
0: Περίμενε, παιδιά, περίμενε, γιατί έχω να πω και αυτό. Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα πήγαν στην συναυλία του Μπρούνο Μάρς, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα.
1: Μπράβο.
0: Και τι κουρτά. Δεν είπα, ο Ηλίας Ψινάκης λέει του έχει τύχει να κάνει σεξ 12 ώρες συνεχόμενα.
1: Αυτό βρήκε να πει μόνο για τον Ψινάκη.
0: Τι άλλο έχει γίνει με τον Ψινάκη, δεν ξέρω.
1: Κάλε, δεν το μαθες.
0: Όχι.
1: Τι δήλωσε.
0: Τι δήλωσε.
1: Ψινάκης λέει για Βύση.
0: Ναι.
1: Με τον Καρβέλα λέει.
0: Ναι.
1: Παίξαμε μπουνιές, άκου να δεις τώρα. Παίξαμε μπουνιές στο δρόμο, λέει, το 97.
0: Το 97?
1: Ναι, ρε, παίξανε μπουκετίδια.
0: Για ποιο λόγο να βαρέσει ο ένας? Όχι στο πρόσωπο. Όχι στο πρόσωπο, όχι στο πρόσωπο.
1: Να, μωρή, τι έκανες, μωρή. Πάρε και αυτή. Όχι, το μαλλί, το μαλλί.
0: Πάρε και τούτη, πάρε και την
1: άλλη. Να, και εκείνη.

0: Αχ, αν θέλουμε να είμαστε και αύριο εδώ, πρέπει να κάνουμε φωνία σήμερα.
1: Άρα δηλαδή, μην μιλήσουμε σε άνθρωπο.
0: Ναι, τώρα δηλαδή που θα φύγουμε σιγά σιγά, δεν πρέπει να μιλήσουμε σε άνθρωπο.
1: Ισχύει αυτό. Όποιος
0: πάρει τηλέφωνο, μην παρεξηγηθεί που δεν θα απαντήσω, γιατί συνήθως ξέρετε, πιάνω την πολυλογία στο τηλέφωνο.
1: Και δεν ηρεμεί το
0: τέλεμά σου. Η φωνητική χορδή.
1: Παραφυτή.
0: Γιατί και αυτή τι είναι, μια χορδή είναι η οποία είναι, είναι αυτή τη στιγμή καταπονεμένη.
1: Μπράβο.
0: Είναι μπουκωμένη και είναι και αρρωστημένη. Οπότε κατάλαβες. Πρέπει να έχουμε ησυχία, παιδιά, σήμερα, εντάξει.
1: Δεν σιάσκεται. Να ξέρω να δει τι τώρα που είπε πριν στου τίτλου.
0: Ναι.
1: Είπε για τον Αργυρό και την Νίκα.
0: Ναι.
1: Που είχαν πάει στο Bruno Mars.
0: Ναι.
1: Είχαν τραπέζι κανονικό, το είδε.
0: Τι είναι τραπέζι κανονικό.
1: Παιδί μου, καθώ ήταν στην τραπέζα.
0: Φάγανε κιόλας.
1: Ναι, ρε, εσύ. Κοίτα εδώ.
0: Α.
1: Ρε, εσύ πόσα δώσανε.
0: Εντάξει, μου, γιατί δεν έχουν να δώσουν τώρα.
1: Ρε, εσύ είναι δυνατόν να είσαι στον Bruno Mars να είσαι τραπέζι.
0: Εντάξει, τι να είναι όρθιος περίμενες.
1: Δεν
0: θα ήταν στις VIP θέσεις που έχουν και τραπέζι και φαγητό στις συναυλίες του εξωτερικού.
1: Απίστευτο, έτσι.
0: Ναι, μα ναι.
1: Ωραία, έχει λεφτά ο κόσμος, ρε.
0: Κοίτα εδώ τώρα. Κοίτα εδώ τώρα τι πάθαμε. Αφήστε τα όλα αυτά στην άκρη. Πάμε να πάρουμε την παρεούλα μας, να πάμε στο σχολαρχείο απόψε, να πάνε τα φαρμάκια κάτω, να τα ξεχάσουμε όλα τα άσχημα και να τσουγκρίσουμε και να σκεφτούμε μόνο τα ωραία και τα ευχάριστα, έτσι. Στην υγειά μας που λένε. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας. Μην ξεχάσετε να παραγγείλετε τα ωραιότερα. Τα ωραιότερα όμως και να φάτε και για εμάς τους δυο. Τζιαρντίνι 2, αγαπημένο σχολαρχείο.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άννα, γεια σου.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηινής, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Let's go!
8: Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο. Snack!

0: το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας. Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
2: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοείας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
3: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
2: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
0: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22-21-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και έρχεται ο καφές. Ένα τάκ και σερβίρεται το σνακ και η διάθεση. Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας. Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ. Και το παιχνίδι μπορεί να περιμένει. Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
5: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 8.
6: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, δοκάρια και σίδερα μπετού. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: Βάζει τη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Shock FM 104,8. Ακούστε. Shock FM 104,8. Σήμα

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ξέρετε γιατί το 80% των παντρεμένων ανδρών δεν μπορεί να τον πάρει ο ύπνος μετά το σεξ?
2: Γιατί?
1: Εδώ σας θέλω.
2: Έρευνα είναι τώρα ήδη.
1: Ερευνάρα. 2026, χθες βγήκε σπορταράι. Εδώ. Ακού.
2: Τι είναι ρέγκα?
1: Σπορταράι. Βγήκε μια έρευνα. Λοιπόν, το οποίο λέει το 80% των ανδρών, των παντρεμένων, δεν μπορεί να τους πάρει ο ύπνος μετά το σεξ.
2: Ποιος?
1: Γιατί πρέπει να οδηγήσει να πάει σπίτι.
2: Γιώργο. Έλα ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8. Αλυμπινίσης!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
4: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
6: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
7: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
8: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
7: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
8: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
7: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
9: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
7: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
10: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
11: Αντάβεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, θα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Ναι.
2: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: μουσική. Και αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Shock FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

αντιγραφή. Η αντιγραφή είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Σοκ FM 104,8. Γράφει. Γράφει και το αντιγράφουν.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Με το Β' θα παίξω.
3: Με το Β'.
4: Το έπαθαν όλοι όταν είδαν τον Τιτανικό. Το κάνει ένα λιοντάρι.
2: Βρυχάτε.
4: Πάνε πολύ πίσω από αυτό για μπαλαμούτι.
2: Βρυσάκι.
4: Είναι στρογγυλό και σου αρέσει να το βάζεις, να βάζεις το δάχτυλό σου μέσα.
2: Στη βρύση.
4: Είναι μεγάλη και τριχωτή.
2: Ένα βόδι.
4: Έλα ρε Μαρία, τι να κάνω ρε Μαρία.
2: Είναι μεγάλο και τριχωτό.
4: Η βούρτσα.
2: Ποια βούρτσα ρε Γιώργο.
4: Γιατί
2: γελάς, δεν καταλαβαίνω.
4: Δεν έχετε δει, πόσο είναι, τόσο είναι η βούρτσα.
2: Είναι μεγάλη και τριχωτή η βούρτσα.
4: Δηλαδή συγγνώμη, 17 πόντι τι μικρό.
2: Με κλέβεις.
4: Δεν ήξερα ότι για σένα το 17 πόντι είναι μικρό.
2: Γιώργο, να μου κάνεις τη χάρη αγόρι μου.
4: Εγώ.
2: Δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
6: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά, σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
7: Πού πάμε μετά?
8: Στείλε location.
7: Red Rose Cafe.
8: Κρέπα.
7: Ναι.
8: Μπέργκερ.
7: Εννοείται.
8: Και μετά story.
7: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
8: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-55-50-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
9: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Χώρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και ήταν ένα παλικάρι που λέτε, παιδιά, που μόλις είχε χωρίσει. Στεναχωρημένος όπως ήταν, αποφάσισε να βγει, να πάει να πιει. Πάει λοιπόν, βγαίνει έξω, στεναχωρημένος και αρχίζει και πίνει. Πίνει σε ένα μπαράκι. Σχεδόν έχει πιει το μισό μπαρ. Δίπλα του καθόταν μια εξιντάρα η οποία τον κάρφωνε συνέχεια, ρε παιδί μου, τον κοιτούσε. Ήταν σιλικονάτη, κορμάρα, γυμνασμένη, καλοντημένη. Θεάρα, ρε παιδί μου, η εξιντάρα. Δεν άργησε η εξιντάρα να τον πλησιάσει και να τον ψιθυρίσει κάτι στο αυτή. Του λέει η εξιντάρα, έχεις πάει ποτέ με μητέρα και κόρη? Ο τύπος μένει άφωνος, Χριστέ μου! Γυρνάει και της λέει, όχι, δεν έχω πάει ποτέ. Θα ήθελες να δοκιμάσεις, του λέει η εξιντάρα. Ο τύπος τρελαίνεται, εννοείται, λέει, τα μαζεύει άρον-άρον, έχει πάθει πλάκα, γιατί τόσο όμορφη μιλφάρα δεν έχει ξαναδεί. Φτάνουν λοιπόν στην πολυκατοικία της εξιντάρας, μπαίνουν στο ασανσέρ, ανεβαίνουν στον τέταρτο όροφο, η εξιντάρα ανοίγει την πόρτα και την ώρα που την ανοίγει φωνάζει, έλα μαμά, είσαι μέσα!
2: Ρε φίλε, έλα ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
2: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
3: Τέραπα!
2: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
3: Τέραπακ!
2: Τι τέραπακ, παιδί μου!
3: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, διχτυωτούς σάκους, σουβάλια, δοχή ελαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι... Τέραπακ!
2: Τέραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Χαλκίδας, Χηματαρίου. Τηλέφωνο 2221 308054.
3: Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά.
4: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
5: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
6: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό. Θέλεις Coffee Shop. Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22210-544. Σπίτι ή δουλειά. Η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
8: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
9: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΕΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση, ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ, και να το κάνουν πραγματικότητα.
10: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
11: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
12: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
11: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
12: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
11: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
12: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
11: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
12: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
11: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
12: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
11: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
12: Τον Αλυμπινίση εσύ.
11: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
12: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
11: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
12: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
11: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
12: Ανάποδα ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Σοβαρό δελτίο ειδήσεων.
1: Έρχεται, παιδιά, ολοκένουργιος νόμος. Έρχεται και στην Ελλάδα. Δύσκολα τα πράγματα για εσένα, Μαρία μου, εσένα, Βασιλική μου.
2: Γιατί?
1: Δύσκολα τα πράγματα, μια που οδηγείται και αυτοκίνητο, δυσκολεύουν λίγο τα πράγματα. Νέος νόμος έρχεται, ο οποίος λέει ότι κάτω του 1,59 θα πρέπει να χρησιμοποιείτε καθισματάκι αυτοκινήτου. Όπως τα παιδάκια.
2: Βλαμμένος είσαι.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλυμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλυμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Πού πάμε μετά? Στείλε location. Red Rose Cafe. Κρέπα. Ναι. Μπέργκερ. Εννοείται. Και μετά story. Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα. Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 5055 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμαλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
5: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
9: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
10: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
9: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
10: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
9: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
10: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
9: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
10: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
11: Ένα τάκ και ξεκινάει το παιχνίδι. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και βρίσκεσαι στο Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ. Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ. Στον Μύτικα Χαλκίδας.
12: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
13: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 10.
2: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πώς λέγεται η φάκα που πιάνει μόνο μαμάδες ποντικίνες?
2: Μίνι Μάους φάκα.
1: Πώς λέγεται η φάκα η οποία πιάνει μόνο μαμάδες ποντικίνες?
2: Πώς?
1: Μάδα φάκα.
2: Δεν μπορώ ρε Γιώργο, δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: Πίτσα ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό. Θέλεις Coffee Shop. Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λακταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22-21-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
2: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
3: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
2: Στην τράπεζα πήγες?
3: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
2: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
3: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
2: Και αυτή σου μύρισε?
3: Αυτή κι αν μου μύρισε.
2: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
3: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
2: Στον Αλεμπινίση?
3: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
2: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
3: Εντάξει, θα φας τώρα?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Ναι.
1: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
2: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα σας. Γιώργος Τρούμπας ονομάζομαι. Και μου δώσατε το τηλέφωνό σας γιατί είστε σύμβουλος εργασίας, σωστά?
2: Ναι, σωστά.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Θα ήθελα κάποιες συμβουλές γιατί ανοίγω καινούριο κλαμπ. Είμαι σε διχασμό και για το όνομα, αλλά ψάχνω και 10 κοπέλες για ιδιωτικούς χορούς τριπτής, καταλαβαίνετε, και 4 αγόρια.
2: Για
1: ιδιωτικούς χορούς στριπτής. Πώς το λένε, κεράσι ποτό, χορέψει μαζί σου και ψάχνω 10 κοπέλες και 5 αγόρια. Το κλαμπ θα το ονομάσω Όλοι Καλοί Χωράνε. Καλό είναι.
2: Κοροϊδεύετε τώρα.
1: Όχι, συγγνώμη, μου δώσαν το τηλέφωνό σας για να πάρω συμβουλές, να σας πω τα προβλήματά μου.
2: Το τηλέφωνο.
1: Η Μαρία.
2: Δεν θέλετε να μου πάρετε πιο αργά?
1: Γιατί κοιμάστε?
2: 9 ξεκινάω, μου πάρετε κατά τις 9.
1: Α, ωραία, ωραία, ωραία. Θα σας πάρω κατά τις 9 και 10, είναι καλά?
2: Καλά είναι.
1: Ωραία, ωραία. Εντάξει, εντάξει κυρία Ευαγγελία, θα σας καλέσω 9 και 10. Έγινε. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας. Ωραίο όμως το όνομα του κλαμπ, ε.
3: Όλοι καλή χωράνε. Πώς σας δίνει το όνομα.
0: Ξύπνα, Χαλκίδα! Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Show Cafe 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Σοκ FM 104,8 και sockfm.gr. Ακούστε.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λα λα λα σε iOS και Android. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το
1: La La La και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Περνάμε τόσο καλά από πίσω. Πίσω από τα μικρά μου.
2: Τραγούδι, τραγούδι γρήγορα. Τραγούδι, τραγούδι. Δεν το είπε ποτέ αυτό, Χριστέ μου.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Yo, ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
4: Σοκ FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινήσι. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Και όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Και βγαίνουν οι νέες τηλεοράσεις, παιδιά. Οι έξυπνες τηλεοράσεις έχουν κατακλείσει βέβαια τα σπίτια μας και τα λοιπά. Όλοι έχουμε μια Smart TV και τα λοιπά. Έρχονται ακόμα πιο έξυπνες τηλεοράσεις, οι οποίες λέει θα αναγνωρίζουν τη μούρη μας και θα παίζουν τα αγαπημένα μας.
2: Αλήθεια.
1: Σε λίγο θα φοβόμαστε να περάσουμε μπροστά την τηλεόραση να αρχίσει να πει τσόντες.
2: Δεν μπορεί.
0: Η Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Χαλκίδα η πόλη σου. Σοκ FM. Σοκ FM. Η μουσική σου. Σοκ FM 104,8.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Είδα ρε παιδί μου χθες μια περίεργη τσόντα.
2: Ναι.
1: Ήταν λίγο περίεργη ρε παιδί μου. Ήταν μια τύπισσα.
2: Ναι.
1: Ακούστε το, ήταν μια τύπισσα που πήγαινε αρχικά με τρεις μαύρους.
2: Α!
1: Και μετά με ένα Κινέζο. Και μετά ξανά με τρεις μαύρους. Να σου πάλι με τον Κινέζο.
2: Πώς λεγόταν η τσόντα?
1: Κάθε τρεις και λίγο.
2: Δεν μπορώ. Τι θέλω και τον ρωτάω ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα σαν τον αλυμπινίσει λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Αλυμπινίσεις.
0: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσει.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Είμαστε στην NASA. Αποφασίζει να στείλει ένα Ρώσο, ένα Ιταλό και έναν Έλληνα στο διάστημα για 3 ολόκληρα χρόνια για να δει τις επιδράσεις που θα μπορεί να έχουν. Πάει η NASA στον Ρώσο και του λέει: τι να σου γεμίσουμε το πύραυλό σου για να έχεις να περάσεις αυτά τα 3 χρόνια στο διάστημα. Λέει: βότκα.
2: Βότκα.
1: Γεμίστε το πύραυλό μου βότκα, βότκα. Τέλεια, του γεμίζουν τον πύραυλό του βότκα. Φεύγει, πάνε στον Ιταλό. Τι να σου βάλουμε για να περάσει τα 3 χρόνια και να. Μακαρονάδα. Καρμπονάρες, πουτανέσκες, απλές, πες το, ξαναπες το. Και του γεμίζουν τον πύραυλό του και αυτού μακαρονάδες. Πάνε στον Έλληνα και του λένε: τι να σου γεμίσουμε και εσένα τον πύραυλό σου για 3 χρόνια για να περάσει εκεί στο διάστημα. Τσιγάρα. Βάλτε μου τσιγάρα. Αλλά να του μανιάζω. Τι να κάνουν, το γεμίζουν τσιγάρα. Και φεύγει και ο Ελληνάρας για το διάστημα. Περνάει ο καιρός και επιστρέφει πρώτος ο Ρώσος. Ανοίγουν την πόρτα και τι να δουν.
3: Τι φλεώρο εσύ, θα μίλα να παζάρε ο άξο. Είχε κοτόπουλο, είχε πιει το βόσπορο, είχε αδειάσει όλο τον πύραυλο με τη βότκα. Δεν υπήρχε βότκα για βότκα μέσα.
1: Να σου, μετά από λίγο προσγειώνεται και ο Ιταλός. Μια κοιλιά, τέτοια τεράστια. Τεράστια είχε γίνει σαν γουράδα. Ήταν τεράστιο. Από το πολύ φαΐ τα μακαρόνια κρεμότσαν το στόμα του. Να σου, παιδιά, που προσγειώνεται και ο πύραυλος του Έλληνα. Με το που ανοίγουν την πόρτα, ο Έλληνας λέει: έλα να πτήρα, ρε παιδιά! Έλα να πτήρα, ρε παιδιά! Έλα να πτήρα, ρε παιδιά!
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Δεν βλέπω να'ρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι νύχτα, παιδιά. Βράδυ στην πιάτσα το τάξη. Να σου ένα ταξιτζή περιμένει. Μπα και ήρθε και κανένα πελάτη. Ξαφνικά εκεί που περιμένει ο ταξιτζή, κάει μια γυναικάρα. Ένα μανούλο, μανούλο. Αλλά τελείως γυμνή και μπαίνει μέσα στο ταξί. Δέει στο ταξιτζή, πήγαινε με σύνταγμα. Ξεκινάει ο ταξιτζή και την κοιτάει το καθρεφτάκι από πάνω μέχρι κάτω. Από πάνω μέχρι κάτω. Την κοζάρει να δει τι γίνεται. Μετά από κανένα πεντάλεπτο, του λέει: κοπέλα, τι έγινε, φιλαράκο, του λέει. Δεν έχει ξαναδεί γυναίκα γυμνή. Εννοείται, λέει ο ταξιτζή, εννοείται. Πάρα πολλές φορές έχω δει γυναίκα γυμνή. Πορτοφόλι δεν βλέπω και ανησυχώ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
2: You ready?
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσι, λέω εγώ.
3: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλυμπινίσις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: Πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

0: στη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Shock FM 104,8.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και υπάρχουν δύο είδη γυναικών στον πλανήτη.
2: Το σκέφτηκα. Είναι οι γλυκούλιδες.
1: Οι γλυκούλικες.
2: Και οι γλυκούλικες.
1: Μάλιστα.
2: Αρνητικό δεν μπορείς να βρεις, να πεις.
1: Όχι, όχι, δεν έχω κάτι αρνητικό. Υπάρχουν, λέει, δύο είδη στον πλανήτη από γυναίκες. Το ένα είναι οι γυναίκες οι οποίες τσεκάρουν πάντα το κινητό του συντρόφου τους.
2: Α, ωραία, εντάξει, δεκτό.
1: Το άλλο έχει πεθάνει.
2: Δεν το κατάλαβα να σας πω την αλήθεια.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.